0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

95,1 και μοναδικό.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
1: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
0: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
1: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
0: Κατόγλου. Δομικά υλικά.
1: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
0: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης.
5: Εύη Κουλκουβίνη.
4: Τίτλος.
5: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Καλά μιλάμε και για πολύ θέα εδώ πάνω, ε!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.
4: Δεν έχει φρένα το μυαλό.

0: ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: It's time to run. Κυριακή 22 Νοεμβρίου γράφεις ιστορία με κάθε σου βήμα. Ο ένατος Ολυμπιακός Μημαραθώνης Θεσσαλονίκης ξεσηκώνει την πόλη. Τρέξε με Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε ημιμαραθώνιο 10, 5 και 1,5 χιλιόμετρα. Μπες στο olympicdayrun.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε την απόλυτη εμπειρία. Not just a run, the Olympic run.
3: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
4: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
4: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
4: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
13: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
14: Αχ, όσο μου πάει αυτή η πόλη.
13: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
15: Μόνο επιτυχίες.
13: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
16: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Συζητούσες όλη τη βδομάδα για ζαρτιέρες. Πώς θα είσαι η σύντροφό σου να σου δείχνει, παιδί μου, τσιβέλη
2: και αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι ζαρτιέρες, αλλά ναι.
1: Που λέγαμε, τι άλλο λέγαμε και έλεγες να είναι με ζαρτιέρες. Γενικώς έπαιξε τόσο πολύ, μάλλον και έτσι στο κλείσιμο της εβδομάδας.
3: Εσύ στον ύπνο σου, τι ακριβώς έβλεπες με ζαρτιέρες?
1: Είδα ζαρτιέρες.
3: Τίποτα έτσι, ήταν αφημένες κάπου.
1: Σε κατάστημα, κάτι τέτοιο έτσι.
2: Σε κανένα πολυέλαιο μέσα, είσαι στο σπίτι μου και τι είδε.
1: Δεν ήταν στο σπίτι σου και ξύπνησα και συνειδητοποιώ, λέω, γιατί να δω εγώ
2: ζαρτιέρες.
3: Για όνομα του Θεού. Πάντως, συγγνώμη, εγώ βλέπω εδώ στον
2: Ονειροκρίτη
3: ότι υπάρχει, παιδιά, εξήγηση τώρα. Δηλαδή, είναι, Μιράντα μου,
1: όλο προσοχή,
3: προβολή μιας καταπιεσμένης σεξουαλικότητας που προαναγγέλει νέες απολαυστικές πρωτόγνωρες σεξουαλικές εμπειρίες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου, του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Έμεινες από μπαταρία. Ήρθε η ώρα για λάστιχα. Στον Mr. Μπαταρία, κέντρο μπαταρίας και ελαστικών στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης, σε περιμένουμε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπες τώρα. mrpavlabataria.gr. Γρήγορη εξυπηρέτηση, σωστές τιμές και ηρεμία στο τιμόνι. Mr. Μπαταρίας. Όταν το αμάξι σου θέλει φροντίδα, ξέρεις που θα πας. Αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

Radio 95,1.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: 95,1.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγχρονη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
9: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
11: Πουθενά. Είμαι AI.
10: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
11: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
10: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
12: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
13: Τα γλεμούχασε.
14: Σνόκερνος.
15: Άβλας Ισπανιόλ.
16: Σάψου φωλάνε Πορτουγία.
17: Βόγκο Άνας Μάσκα.
18: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
19: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μπείτε στη θέση του Αργεντίνου φιλαθλού, ο οποίος είχε πάρει εισιτήριο για να δει τον τελευταίο αγώνα, στον οποίο έπαιξε ο Μέση με την Εθνική Αργεντινή τώρα προχθές.
2: Ποια του το έσπισε?
1: Το ξέρεις. Η φιλανάδα του.
2: Γιατί?
1: Μαλώσανε, ρε παιδιά.
3: Μάλιστα, ήταν μου σπαγεί την κονσόλα.
2: Δεν μπορούσε να το ξανεκτυπώσει από κάπου.
1: 800 δολάρια λέει είχε πληρώσει.
2: Χριστός και Απόστολος.
1: Φώναξαν και αστυνομικό για τη μαρτυρία. Πέθανε στα γέλια λοιπόν το σκηνικό. Ελάτε κύριε. Αστυνομικά, δηλαδή τι μου έκανε. Και του δείχνει τα χαρτάκια.
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, εισιτήριο για τον αγώνα του Μέση.
3: Φέρτε ένα σελοτέιπ λιγάκι, θα μα πάρει λίγη ώρα να δούμε αν είναι όντω το barcode πάνω.
2: Άλλοι άνθρωποι κάνουν παζλ με 5.000 κομμάτια. Τι μου λέτε τώρα. Στα πόσα να το έσχισε.
1: Θα πείτε όμω, η κοπέλα γιατί εκνευρίστηκε τόσο πολύ.
3: Δεν είχε κανένα λόγο να ζητήσει το εισιτήριο.
2: Τι τη έκανε.
1: Είδε ένα μήνυμα στο κινητό του.
3: Εντάξει, σιγά συμβαίνουν αυτά τι καλύτερε οικογένειε. Έχουν πολλέ ξαδέρφε.
2: Ήταν από ξαδέρφη του.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο. Ας γελάσω.
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
10: Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, ποια νομίζεις πως είσαι? 95,1. Πολλά φιλιά και καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε φυσικά μαζί. Κόσμος συντονισμένοι, είναι το πρωινό σου κουμ με Μαρίνα Μαρτίδου. Στο μικρόφωνο, ελπίζω να σας βρίσκω όλους πολύ πολύ καλά και φυσικά είμαστε εδώ για να πούμε έτσι τις πρώτες καλημέρες, να ξυπνήσουμε και αυτό το κυριακάτικο πρωινό παρέα. Έτσι απαραίτητο ξυπνητηράκι. Λοιπόν, 69-82-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Σε αυτό που σε περιμένω και σήμερα να εμφανιστείς, να μου πεις την καλημέρα σου και τα νέα σου. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με πολλά και ωραία και θέματα και διαγωνισμούς και αφιέρωσε το. Ναι, σήμερα θα κάνουμε και ωραία αφιέρωση με κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη που θα διαλέξω. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Μένεις φυσικά εδώ στην παρέα Κοσμοράδιο.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
5: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψέ την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκη, στα δρομολόγια σήμερα θα αρχίσουν κανονικά να διεξάγονται από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Χαλκιδική, 68χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Άγιο Νικόλαο Κασάνδρας, επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική. Γλυφάδα, άνδρας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό στο κεφάλι. Εντοπίστηκε πεσμένο στο οδόστρωμα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σαουδική Αραβία, επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάτ, τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες. Super League, οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος στις 7 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα το βράδυ. Και άλλο ο καιρό σήμερα με λίγες νεφώσεις που ίσως πυκνώσουν και δώσουν αργότερα κάποιες βροχές και καταιγίδες. Η ορατότητα τώρα το πρωί είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
6: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτό και αν δεν είναι δρόμο να ξυπνήσει. Μελίνη Φουρέιρα με Τζάκι Ο, που αλλού εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, όπου και να είσαι. Ελπίζω όμορφα έτσι να ξυπνά. Δύο λεπτάκια μόλι μετά τι 9. Κυριακούλα, παιδιά, σήμερα 11 του Οκτώβρη. Όμορφη μέρα, θα δούμε. Από ό,τι φαίνεται θα το πάει έτσι ζεστά ο καιρό. Έχω, βλέπω εδώ βέβαια και κάτι συννεφάκια. Είδομεν. Μάνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί και θα είμαστε μέχρι τι 12 με ωραία λοιπόν πράγματα. Βλέπω εδώ ήδη και τα μηνύματα σα να έρχονται. Καλημέρα στη Στέλλα, εδώ είναι και ο Γιώργος φυσικά, η Κατερίνα και η Άννα. Λοιπόν, 69-82-951-951. Το Viber, όπως είπαμε, για να τα λέμε και φυσικά δεν ξεχνάς ότι τα λέμε πάντα και στα social. Μας ακολουθείς έτσι, Instagram, TikTok, Facebook, έχουμε και κανάλι στο YouTube. Τώρα για να δούμε τι γίνεται από πλευράς κίνησης, αν έχει κάτι έτσι ιδιαίτερο αυτή την ώρα, όπου καλά το φαντάστηκες δεν έχει, παιδιά. Δεν γίνεται βέβαια το μετρό για την ώρα, από τις 12 και μετά υπάρχει ενημέρωση ότι θα ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια. Αυτή την ώρα επίσης όμως και όλα είναι χαλαρά, λίγο στην Παπαναστασίου, παιδιά, βλέπω να μποτιλιάρει και λίγο στην Κατσιμίδη, πιο πολύ στα Φανάρια, μικροκαφιστερήσεις. Είμαστε ήρεμα λοιπόν πολύ σε αυτή την φάση και περιφερειακά επίσης δεν έχουμε κάποιο θέμα. Φύγαμε τώρα για επιτυχίες. Έτοιμοι. Έρχονται πολύ ωραία τραγούδια. Έχω βάλει Κωνσταντίνο Αργυρό, Νίκο Οικονομόπουλο. Αλλά τώρα μέλισσες. 30, 40, όλα είναι ένας αριθμός.

0: είναι η Άννα, η απόλυτη. Λοιπόν, όλα για όλα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι λοιπόν, γιατί είπαμε για όλα, είπαμε για τίποτα, παιδιά. Τι λέτε κι εσείς. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην παρέα. Κυριακή, παιδιά, σήμερα. Μια όμορφη μέρα, λίγο έτσι συννεφιασμένη μπορώ να πω, αλλά εντάξει, θα φτιάξει που θα πάει. Εδώ μου στέλνετε εννοείται τα μηνύματα. Φιλάκια λοιπόν και στον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει αεροδρόμιο Φραγκφούρτης φωτογραφία που βγαίνει και ο ήλιος. Τι φανταστική. Αλλά πες μου, το καλύτερο, μήπως ταξιδεύεις κάπου και γι' αυτό είσαι τόσο νωρίς στο αεροδρόμιο. Αχ, ταξιδάκια, πόσο πολύ τα αγαπώ, παιδιά, και πόσο πολύ θα ήθελα να ταξιδεύω και περισσότερο. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εμάς. Λοιπόν, μένεις τώρα εννοείται εδώ στην παρέα, γιατί τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Με επιτυχίες εννοείται, θα ακούσουμε και τραγούδι εβδομάδας, αλλά παιδιά, σας έχω και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό για εσένα έτσι που σκέφτεσαι να βάλεις πιο πολύ το fitness στη ζωή σου, να ξεκινήσεις, λέω εγώ τώρα, γυμναστήριο. Σου έχω λοιπόν giveaway, φοβερό διαγωνισμό που έχει να κάνει με αυτό. Οπότε μείνε, θα τα πούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο αναλυτικά.
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης και

0: ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παιδιά, να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο μέσα προσπαθώ και λιβανίζω μία καρέκλα, την οποία θέλει να τη συναρμολογήσω.
2: Και τι έπαθες?
1: Είναι ακόμα στην κούτα της.
2: Δεν πιάνω τα χέρια σου.
1: Όσο και να την κοιτάζω, δεν συναρμολογείται μόνη της, δυστυχώς.
3: Ναι. Άκουσε με.
1: Ναι.
3: Με τρεις πίτσες.
1: Τρεις πίτσες.
3: Έρχομαι να σου δίνω οδηγίες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τώρα το νέο κτέο Οτοβισιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην Παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβισιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Εύη Κουλκουβίνη.
0: Τίτλος:
5: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: τώρα κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Τι ωραίο τραγούδι, έτσι ρομαντικά με Στέλιο Ρόκο εδώ στο πρωινό Ζουκού που είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μόλις παιδιά 9:30 είναι, νωρίς να βάλω ένα πετινάρι. Λοιπόν, και σε λίγο το ξυπνητηράκι, έλα να πάρουμε μαζί το πρωινό μας, να πιεις τον καφέ σου, να πιω εγώ το γαλατάκι μου, να τα πούμε λοιπόν, γιατί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Και αν σκέφτεσαι να ξεκινήσεις γυμναστική και θέλεις έτσι κάτι πολύ πολύ ωραίο, ναι, να πάρεις μέρος στο σημερινό μου διαγωνισμό, όπου σου έχω ένα φανταστικό δώρο, δυναμικό πρόγραμμα γυμναστηρίου με 10 συνεδρίες, είναι semi-personal και group training αξίας 100 ευρώ. Και όλα αυτά στο γυμναστήριο Thrive Fitness Boutique, το οποίο βρίσκεται στη Θέρμη, είναι μάλιστα και καινούριο, έχει 2 χρόνια που έχει ανοίξει περίπου. Και βασικά εκεί ασχολούνται μαζί σου. Δεν είναι αυτό που λέμε πάω και προσπαθώ μόνη μου να βρω την άκρη. Όχι, εκεί πέρα λοιπόν ασχολούνται μαζί σου για να ενδυναμωθείς, να γυμναστείς και φυσικά να μπορέσεις να εξελίξεις και το σώμα σου αλλά και την φυσική σου κατάσταση. Ένα πάρα πολύ λοιπόν ωραίο χώρο στη Θέρμη, ένα πολύ σύγχρονο γυμναστήριο. Οπότε, αν σε ενδιαφέρει, 10 συνεδρίες, ό,τι πρέπει, ακριβώς έτσι για να αρχίσεις να βλέπεις και αποτελέσματα και για να αρχίσεις να σου γίνεται και όλο αυτό με τη γυμναστική συνήθεια. Οπότε, αν το θέλεις, ναι. Για στείλε μου μήνυμα, για διεκδίκησέ το, γράψε τη λέξη γυμναστική, όνομα τεπώνυμο και αποστολή κλασικά στο Viber 6982 951 951. Καλή σου επιτυχία και τώρα μαζό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

Είπες και δεν είπες. Το Δωρή Φέρης, λοιπόν, αγαπημένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Καλημέρες, λοιπόν. Κυριακάτικες, χαρούμενες, λίγο συνεφιασμένες, παιδιά. Και από ό,τι φαίνεται, ο καιρός έτσι και έτσι θα μας πάει. Όχι από πλευράς θερμοκρασίας. Θα είμαστε καλά. Αυτό φτάσει 25-26. Όμως δίνει πρόβλεψη για βροχή από το μεσημέρι και μετά. Και έτσι από το απόγευμα σου λέει θα έχουμε μέχρι και καταιγίδες. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο σκηνικό είναι και για αύριο Δευτέρα, που θερμοκρασία θα είναι από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά βασικά περιμένουμε και ανέμους αύριο, που θα φτάσουν τα 4 και 5 μποφόρ και βασικά συννεφιές αλλά και βροχοπτώσεις. Αχ, πρέπει να το πάρουμε απόφαση, παιδιά. Έχουμε μπει πλέον στο φθινόπωρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τώρα έρχεται η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.

0: αυτός μοιάζει, Γιώργος Καγκοσέως, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και από αύριο καινούργιο το τραγούδι, παιδιά, έρχεται αποκλειστικά εδώ στο 95,1, λέγεται Από Συνήθεια. Μουσική υπογράφει ο ίδιος, ενός δίγους ο Νίκος Σάρης και εννοείται εδώ θα το ακούσεις, εννοείται και αυτό πρώτος. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Πολλά φιλιά στη Στέλλα, τον Γρηγόρη. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης μου λέει: Α, δουλεύει στο αεροδρόμιο. Κάθε μέρα εκεί στις 4.30 το πρωί, Παναγιά μου. Πολύ πρωινό εδώ το ξύπνημα. Λοιπόν, χαμός γίνεται, παιδιά, και με το διαγωνισμό και αντιγυμναστική. Βλέπω ότι θέληση έχετε όλοι για γυμναστική και γενικότερα για άσκηση. Για να δούμε, είναι όντως πολύ ωραίο δώρο σε ένα πολύ ωραίο γυμναστήριο στην Θέρμη, το Thrive Fitness Boutique. Οπότε, αν το θέλεις, γυμναστήριο ονοματεπώνυμο στο Viber, η αποστολή 6982-951-951. Μένεις εδώ, επανέρχομαι.
1: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκη. Στα δρομολόγια σήμερα θα αρχίσουν κανονικά από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Γλυφάδα. 8 κάλικες εντοπίστηκαν στο σημείο που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Γαλλία. 14χρονος με σπασμένο σαγόνι από αστυνομικό δακρυγόνο. Σάλλος για τη βία στις μαθητικές διαδηλώσεις. Με σύνθημα πρόληψη πράξη αγάπης περπατάμε σήμερα μαζί στο Pink Together στις 12 η ώρα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να στείλουμε όλοι μαζί το μήνυμα της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Μπάσκετ. Μεγάλη νίκη του Άρη χθες που κέρδισε την ΑΕΚ με 88-58. Εύκολη νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα που νίκησε τον Προμηθέα με σκορ 84-59. Έτσι ο καιρός σήμερα με πυκνές νεφώσεις όμως που ίσως αργότερα φέρουν βροχές και καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί που θα φτάσουν μέχρι τα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
17: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
18: για όλο το πλανήτη.
19: Μαζί.
18: Στον αέρα.
17: Στους 95,1.
18: Στο ίντερνετ.
17: Κοσμοράδιο.gr.
18: Επιτυχίες.
17: Κοσμοράδιο
18: 95,1.
17: Ανεβαίνουμε μαζί.

λάμπεις πιο πολύ. Έτσι λοιπόν, με τέτοια καλημέρα, χαρούμενοι λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί εδώ, παιδιά, στο Κοσμοράδιο 95,1. Χαρούμενη Κυριακή να έχουμε. Συνεφιασμένη, βέβαια, τη βλέπω. Μάλλον, παιδιά, θα πέσει μέσα η πρόβληψη, νομίζω, για βροχή. Δεν μας φτωεί όμως ούτε αυτό. Λίγα λεπτάκια μετά τις 10 και εννοείται είμαστε παρέα, ξυπνάμε μαζί. Έλα, γλυκό ξυπνητηράκι. Ναι, ήρθε η ώρα τώρα να σηκωθείς, να μπεις και εσύ στην παρέα, να κόσμο συντονιστείς, είτε στο 95,1 είτε φυσικά online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου, είμαστε μαζί από τις 8 και θα είμαστε μέχρι τις 12 με πολλά και ωραία. Παιδιά, βοηθήστε λίγο για το σημερινό αφιέρωμα. Το πιο καλλιτέχνη λέτε να διαλέξω, γιατί ξέρεις, εγώ διαλέγω καλλιτέχνη, εσύ όμως διαλέγεις ποιο τραγούδι του αφιερώνεις και φυσικά μετά τυχαία. Εγώ επιλέγω και το ακούμε μαζί να παίζει στον αέρα ακριβώς στις 12:15. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και από πλευράς κίνησης και έτσι να καταλάβουμε αν έχει ξυπνήσει και παραπάνω η πόλη. Λοιπόν, παιδιά, εμένα ο χάρτης καλούτσικα μου το δείχνει. Δηλαδή, κίνηση βασικά σε κανένα σημείο της πόλης. Λίγες καθυστερήσεις εντάξει και στην Μπότσαρη και στην Παπαναστασίου. Το ρελαιοφόρο 3 Σεπτεμβρίου. Εκεί βλέπω λίγο παραπάνω μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο, με καθυστερήσεις, μην περιμένεις κάτι φοβερό. Λίγο παραπάνω εκεί στην Δωδεκανήσου έχει και στο ύψος της Μοναστηρίου. Πάμε και περιφερειακό, όπου τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα για επιτυχίες. Ναι, έρχονται τέλεια τραγούδια non-stop. Βάλε ένταση. Πάρε με και...

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αιγαίο και Αναβίζει στο Κοσμοράδιο 95,1 και παρακολουθούμε το σύριαλ με Καρβέλα. Τι θα γίνει και παιδιά, τι τα θέλαν και τα κινήσαν τα οικονομικά. Τώρα σου λέει γίνεται έλεγχος στα διάφορα θέματα τέλος πάντων και στις καταθέσεις του Νίκου Καρβέλα. Τέλος πάντων, ένα ακόμα μουσικό θρίλερ το οποίο νομίζω, εντάξει, εμάς όλους τους φανς μας στεναχωρεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Νιώβη, στην Κατερίνα. Εδώ είναι και ο Απόστολος, ο Αλέξανδρος. Παιδιά, δουλεύετε κάποιοι από εσάς? Τι να πω, καλή δύναμη. Είναι η Κυριακή, δεν είναι για να δουλεύεις, είναι για να ξεκουράζεις, είναι για να βγαίνεις έξω. Εδώ πέρα φυσικά ακούτε από το εξωτερικό, από Μόναχο μου στέλνει ο Γιώργος. Πολλά πολλά φιλιά. Σας έχει χαλάσει εκεί πέρα ο καιρός, νομίζω λίγο νωρίτερα σε σχέση με εμάς. Παιδιά, είμαστε ήδη σχεδόν στα μισά του Οκτώβρη. Εντάξει, δηλαδή ακόμα πραγματικά σας λέω, το μυαλό μου, η διάθεσή μου, το όλο τέλος πάντων mood, εμένα είναι ακόμα στο καλοκαίρι. Τι μου συμβαίνει? Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα με τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά με σούπερ διάθεση.
1: 95.1 Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τα ζευγάρια όπου η γυναίκα ή η σύζυγος είναι το αφεντικό της σχέσης, είναι πιο υγιείς αυτές οι σχέσεις και πιο δυνατές. Αντέχουν στο χρόνο.
3: Τι καινούριο μας είπε. Πραγματικά.
4: Τι δεν ξέραμε αυτά παραπάνω.
2: Και με τη Βούλα Μιράντα.
3: Έτσι πάει.
2: Δηλαδή η άλλη έρευνα λέει ότι πρέπει να διαχειρίζεστε εσείς τα οικονομικά. Εδώ ότι πρέπει να είσαστε εσείς τα αφεντικά σε μια σχέση. Εμείς που, τι, απλά μόνο αυτό μα θέλετε.
3: Είστε υποστηρικτικοί.
2: Μόνο για το εργαλείο.
3: Για να φτιάχνει, ούτε μια καρέκλα δεν μπορεί να μοντάρεις εσύ. Τι να σε κάνουμε τώρα?
4: Προσφορές δέχεσαι από το πρωί.
2: Από το πρωί, ναι, αλλά καμία αξιομνημόνευτη.
3: Εσύ του θες και δωρεάν, του θες και με ζαρτιέρες, το θες και όπως το θες.
2: Μιράντα, να μου πει κάποια, θα σου φτιάξω την καρέκλα. Να κάτσεις πάνω τη και μετά κι εγώ να τη δοκιμάσουμε πόσο ανθεκτική είναι. Αν έκανε καλή αγορά.
3: Τώρα, αν ήμουν ακροάτρια και το άκουγα αυτό, τι θα έλεγα? Το καημένο το παιδί
2: που δεν μπορεί να βρει κάποιον
4: ούτε για καρέκλα.
2: Φαντάσου για κρεβάτι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όλα θέατρο.
9: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
10: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Μία από τα ίδια, Μιχάλη Τζιγιάννη, αγαπημένο flashback, εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακούλα λοιπόν, παιδιά, σήμερα 11 του Οκτώβρη, Μάρινα Μαρτίδου. Μαζί σου λοιπόν από το πρωί, γιατί μαζί εννοείται ξυπνάμε τα σουκού. Έτσι, γλυκό ξυπνητηράκι για σένα που χθες βγήκες. Οπότε σήμερα έχεις ανάγκη έτσι πιο πολύ να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Αλήθεια, που θα πάτε, μου γράφετε εδώ πέρα ότι έχετε κανονίσει βόλτες και τα σχετικά. Αλλά παιδιά, ναι. Α, τώρα έτσι λίγο. Όχι, έχει συνεφάκια. Έχει συνεφάκια. Αν βγεις, πάρε μαζί την ομπρελίτσα έτσι για πάνε ενδεχόμενο. Λοιπόν, έχω να βάλω το σημερινό αφιεροσέντο που, παιδιά, επειδή αύριο έχουμε πρώτη μετάδοση Γιώργο Κοκοσέο, είπα να βάλω Γιώργο Κοκοσέο, ο οποίος μας έχει χαρίσει πολλά ωραία τραγούδια και παρότι έτσι είναι νέος καλλιτέχνης. Και σίγουρα είναι κάποιο από τα τραγούδια του που αγαπάς και θέλεις να το αφιερώσεις, να το θυμηθούμε, να παίξεις, να το ακούσουμε μαζί στον αέρα. Οπότε βάλουμε και στο κουτάκι που θα βρεις στα Instagram stories τη δική σου επιλογή από Γιώργο Κακοσέο και μετά θα δεις τι θα γίνει. Τυχαία κάνω την επιλογή, να ξέρετε. Λοιπόν, σε λίγο τώρα θα ακούσουμε τον μπαμπά του Γιώργου, τον Γιάννη Πιτωργό, να μας τραγουδάει, γιατί το καινούργιο του τραγούδι το άκουσες και αυτό εδώ αποκλειστικά και λέγεται Καθημερινότητα και μπορώ να σου πω ότι πολύ μου άρεσε. Τώρα όμως σου φέρνω Δέσποινα στον αέρα. Να μ' αγαπάς δυνατά μέσα στο ωραίο. We'll be right back.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μου αρέσει πολύ. Από έρωτα, Νίκος Γονομόπουλος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, χαρούμενη Κυριακή. Εμείς έχουμε χαμόγελο, παρά παιδιά τη συννεφιά που μας κάνει εδώ σήμερα. Τώρα, σου έχω ένα διαφορετικό ζωδιακό. Θα σου πω τι επάγγελμα σου ταιριάζει με βάση το ζώδιο σου. Και από εκεί και πέρα, εσύ κάνω ό,τι νομίζεις. Μπορεί, για παράδειγμα, να κάνεις μετά αλλαγή καριέρας. Ή αν τώρα το σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, σε τέτοια φάση, να σε επηρεάσω. Λοιπόν, αν είσαι κρυός, παιδιά, εδώ πάμε επιχειρηματίας. Γιατί ο κρυός έχει μέσα του έτσι και το αρχηγικό και το ηγετικό, οπότε θα του ταιριάζει κάτι τέτοιο. Ή Ταύροι, παιδιά, εμείς μπορούμε να το σκεφτούμε να γίνουμε σεφ. Εγώ δεν σου κρύβω ότι πάστρι σεφ θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω, αλήθεια. Γιατί αγαπάμε το καλό φαγητό. Μετά οι δίδυμοι, παιδιά, κάνουν για δημοσιογράφοι. Ενώ ο καρκίνος, πρόσεξέ με τώρα, θα μπορούσε πολύ καλά να γίνει ψυχολόγος, που είναι και αυτός ο ίδιος ευαίσθητος. Μετά οι λέοντες, μάνατζερ, έτσι, ένα επάγγελμα κύρους ταιριάζει λοιπόν στα λιοντάρια. Ενώ οι παρθένοι θα μπορούσαν να γίνουν αναλυτές. Ναι, δεν το συζητώ. Νομίζω έχει πέσει διάνα, γιατί αφού όλα τα υπεραναλύουν οι παρθένοι και όλο πιάνουν εκεί την τηλεομανία και να βρούνε πού έχει γίνει το λάθος, νομίζω το να γίνεις αναλυτής, αν είσαι παρθένος, να το σκεφτείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τέλειο τραγούδι, flashback από Γιώργο Σαμπάνη, που πάρα πολύ μου αρέσει. Το αφήνω τώρα στον επόμενο, το θυμάστε. Και μετά σου έχω και την υπόλοιπη εξάδα των ζωδίων και τι επάγγελμα τους ταιριάζει.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: το παίρνω πάνω μου. Θοδωρής Φέρης, μας αρέσει. Λοιπόν, στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά φιλιά σε όλους. Την καλημέρα μου, παιδιά. Έχει έρθει τώρα εδώ Τσιμισκή που είμαστε. Ένα συννεφάκι, έτσι μεγάλο, γκρι, προς μαύρο. Δηλαδή θα μας φρέξει. Λέτε να φύγω με φουλ βροχή. Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε. Όχι, γιατί εγώ ήρθα με τη βερμούδα μου, την μπαλαρίνα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, χρωστάω τα ζώδια, γιατί εδώ σας κέντρισε το θέμα αυτό και όλοι αρχίζετε και μου λέτε ποιο επάγγελμα θα θέλατε λοιπόν να κάνετε και ποιο τέλος πάντων κάνετε με βάση το ζώδιό σας. Είχαμε μείνει στο ζυγό. Καλά θυμάμαι. Λοιπόν, παιδιά, η ζυγή θα γίνεται δικηγόρη. Γιατί η ζυγαριά, ξέρεις, δικαιοσύνη, σκέφτεστε ποιο είναι τέλος πάντων το σωστό και το δίκαιο. Μετά η σκορπιοί, detective, εντάξει. Η αλήθεια, οι σκορπιοί το έχουν έτσι αυτό και το μυστήριο και ψάχνουν, ξιχνιάσουν τέλος πάντων τι και πώς. Οπότε να γίνει detective. Λοιπόν, οι τοξότες θα γίνουν ξαναγή. Μήπως επειδή αγαπάει ο τοξότης και την περιπέτεια και να ανακαλύπτει νέα μέρη. Οπότε να αναγίνει ξεναγός και θα πηγαίνει σε νέα μέρη και θα κερδίζει και λεφτά. Η εγώκερη, εντάξει, τραπεζική 100% κάτι που έχει να κάνει με χρήματα. Οι υδροχώοι, που έτσι είναι ελεύθερα πνεύματα, θα γίνουν ερευνητές. Λίγο γενικό βέβαια μου ακούγεται. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι που σας προτείνει. Και τέλος, τα ψαράκια, νομίζω το περίμενες που είναι ρομαντικά. Παιδιά, κάτι σε καλλιτεχνικό. Καλλιτέχνες τώρα. Ζωγράφος θα είναι, μουσικός θα είναι. Πάντως κάτι τέτοιο έτσι ταιριάζει στους φίλους μας, στους ηχθείς. Ωραία. Νομίζω έτσι τα πέτυχε τα περισσότερα. Τι λέτε και εσείς, πείτε μου αν συμφωνείτε, διαφωνείτε. Και φυσικά μένεις εδώ, επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για την τέταρτη μας ώρα μαζί. Που ξέρεις, αυτή η ώρα είναι πάντα και η καλύτερη.
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμβακίδιν.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
5: Έλα τώρα στο νέο Goodies Burger House στη Θέρμη και απόλαυσε ζουμερά μπέργκερς, τραγανές σκοτομουκές και χορταστικά κλαμπ σάντουιτς. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
6: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, έχασε τη ζωή της 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Συνελήφθη ο φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Θεσσαλονίκη, το Αλκαζάρ ανοίγει σήμερα ξανά τις πύλες του αποκατεστημένο. Το μνημείο το οποίο απελευθερώθηκε από τις καλωσίες που το περιέβαλαν για σχεδόν 40 χρόνια. Με σύνθημα πρόληψη, πράξη αγάπης, περπατάμε σήμερα μαζί στο Pink Together στις 12 η ώρα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να στείλουμε το μήνυμα της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Σαουδική Αραβία, επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ με τουλάχιστον 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Σούπερ Λίγκ, αγώνες που θα δούμε σήμερα. Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα που πιθανότητα θα αυξηθούν και θα δώσουν αργότερα βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Μαζί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αξεχαστό Γιώργο Μαζονάκη, αγαπημένο, να περνά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλη λοιπόν την παρέα, παιδιά. Βάζω τελευταίο ξυπνητήρι. Θέλω και τον τελευταίο κυπναρά να τον ξυπνήσω. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά σε όλου σα. Είναι το πρωινό σου κου. Είναι, παιδιά, Κυριακή, 11 σήμερα του Οκτώβρη. Και βλέπω ότι είναι Διεθνή ημέρα κοριτσιού. Άρα γιορτάζουμε, κορίτσια μου, και τα πιο μικρά και εννοείται και τα πιο μεγάλα. Επίση είναι Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεά οργάνων σώματο και μεταμοσχέσεων. Αυτό και αν δεν είναι πολύ σημαντικό. Μία μέρα λοιπόν η οποία έχει βασικά σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την αξία της δωρεάς οργάνων σώματος που μέσω της μεταμόσχευσης χαρίζουν εννοείται το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής. Από εκεί και πέρα, τώρα 11 του Οκτώβρη, είμαστε ακόμα στο ζυγούς. Αγαπάμε ζυγούς, οπότε χρόνια πολλά σε σένα που ίσως έτσι έχεις γεννηθεί σαν σήμερα, είναι τα γενέθλιά σου. Χρόνια σου πολλά και ό,τι, μα, ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Από γιορτές πια δεν βλέπω έτσι κάποια γνωστή γιορτή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα. Στις παρατέταρτο είναι και το σημερινό αφιέρωσέ το με Γιώργο Κακοσέο. Για τσέκαρε Instagram stories, παρακαλώ, και βάλε μου την δική σου εκεί επιλογή. Ενώ σου φέρνω και το top 5 για αυτή την εβδομάδα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Χρόνια πολλά.
2: Μαμά μου, για τα γενέθλια.
3: Έχει μαμά σου.
2: Ναι, έβαλα και ένα.
3: Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία.
1: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεσαι, βρε τη μαμά.
3: Είναι φυσικά η μαμά.
2: Τι είναι?
3: Φυσικά.
2: Όχι,
3: τη αρέσει.
2: Δεν ξέρω.
1: Αποκλείεται.
3: Δεν ξέρει, θα μου αρέσει τη μάνα σου η Βύση.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρει μου.
3: Άκου τώρα.
1: Καλά, βρε τα βασικά και τη μαμά. Το αγαπημένο τη φαγητό ποιο είναι, ξέρει.
2: Πού να ξέρω.
1: Ό,τι κάνει, λέει.
3: Το αγαπημένο τη χρώμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά, χρώμα και εγώ δεν ξέρω, αλλά τι.
3: Το αγαπημένο τη παιδί. Έχει ένα, δόξα τω Θεώ.
1: Αυτό τουλάχιστον. Το ξέρει, αν
3: δεν ξέρει. Δεν ξέρει κι εγώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Radio 95,1.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέλεις να μάθεις μία νέα γλώσσα?
5: Parlez vous français?
6: It's not good enough.
5: Hablas español?
7: Sabes hablar en portugués?
8: Hongo, hola, sumasca.
4: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
9: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψέ την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.

0: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.
1: Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου, αυτό το τραγούδι είναι όλο υπονοούμενο, παιδιά. Ακριβώς 11.30 είμαστε μαζί στον αέρα του Κοσμοράδιο. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σου από όπου και αν ακούς. Μέσα φυσικά και από το κοσμοράδιο.gr. Συνεφιασμένη, παιδιά, αυτή η Κυριακή. Θα το πάει λέει και για βροχή. Οπότε, άμα βγείτε, ναι, πάρτε έτσι τις ομπρελίτσες σας. Η θερμοκρασία όμως καλά έτσι για την εποχή επίπεδα. Αυτό θα φτάσει μέχρι λίγη 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά η βροχή μάλλον δεν την αποφεύγουμε από ένα σημείο και έπειτα. Λοιπόν, είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Στις παρατέταρτο είναι το σημερινό αφιερωσέτο με Γιώργο Κακοσέο. Κάτι είδα στις επιλογές σας. Αν θέλεις και εσύ, μπορείς να μου γράψεις τη δική σου επιλογή, παύλα αφιέρωση, εκεί στα Instagram Stories, στο κουτάκι λοιπόν που θα δεις. Και δεν ξεχνάς ότι έχουμε διαγωνισμό σε εξέλιξη για δυναμικό πρόγραμμα γυμναστηρίου με 10 συνεδρίες semi-personal και group training, έτσι και τα δύο να το δοκιμάσεις, αξίας 100 ευρώ στο γυμναστήριο Thrive Fitness Boutique, το οποίο βρίσκεται στη Θέρμη, είναι και όλα σχετικά καινούργια, 2-3 χρόνια λειτουργεί. Και φυσικά εκεί αποκτά η γυμναστή μια πιο προσωπική διάσταση, γιατί είναι ασχολούνται με σένα και φυσικά με στόχο να εξελίξεις και το σώμα σου αλλά και τη φυσική σου κατάσταση. Το ξέρω και εσύ είσαι εγκεμένη στη φάση που λες να πάω γυμναστήριο, να ξεκινήσω να όρισε. Σου δίνω τώρα την ευκαιρία σε ένα φανταστικό χώρο. Οπότε δοκίμασε την τύχη σου, γράψε μου τη λέξη γυμναστική, όνομα το επώνυμο και αποστολή στο Viber 6982 951 951. Καλή επιτυχία.

ευαισθησίες. Παιδιά, φοβερό flashback. Θυμάστε τότε εποχή της σκετούλας με το Φίβο. Φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αγαπημένος Βασίλης που από Βασιλείου έχει φτάσει, οπότε καταλαβαίνετε τη χαρά μου είναι τρικούβερτη και ακούγεται και στον αέρα προφανώς. Λοιπόν, τώρα όμως είναι και η ώρα για το σημερινό αφιέρωσέ το που είχαμε παιδιά Γιώργο Κακοσέο, που δεν ξεχνάς ότι αύριο Γιώργο Κακοσέο έχετε σε πρώτη μετάδοση εδώ στο 95,1. Σιγά, θα μου πνιγείς. Λοιπόν. Τον ακούτε που γελάει ο Χρυσός μου. Λοιπόν, κάνε μας τη χάρη, παιδιά. Ήταν αυτό που ζητήσατε οι περισσότεροι. Το ζήτησε εδώ και η Πετρούλα, οπότε δεν σας χαλάω το χατήρι. Φτάνει. Λοιπόν, και πάμε να τα ακούσουμε. Είναι αλήθεια μεγάλη την επιτυχία. Αύριο έρχεται σε πρώτη μετάδοση νέο τραγούδι, το οποίο εννοείται εδώ θα τα ακούσεις λοιπόν πρώτος. Οπότε είναι ένας λόγος να είσαι κόσμος συντονισμένος, όπως συνήθεια λέγεται το νέο κομμάτι. Για την ώρα, το σημερινό αφιέρωσέ το είναι αυτό και παίζει δυνατά στον αέρα του Κοσμοράδιο.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ανεβαίνουμε μαζί πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Χαρούμενη Κυριακή, παιδιά, και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ακολουθεί ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ξεκουράστηκες, Βασίλη μου, από χθες?
1: Όχι. Είμαι ένα πτώμα όρθιο.
0: Παιδιά, χθες ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία στην παραλία. Να τα πούμε και αυτά και πόσος κόσμος πέρασε. Και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο, Βασίλη, σε όλους τους ανθρώπους που γίνονται εθελοντές. Εγώ πραγματικά τους θαυμάζω, ειδικά τους αιμοδότες.
1: Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να πω εγώ από τον αέρα, μιας και μου δίνεις πάσα. Και το δεύτερο είναι να ευχαριστήσω, θέλω πάρα πολύ, και εσένα για την άψογη συνεργασία.
0: Αγγλικούλη μου, όχι, τα πήγαμε υπέροχα, περάσαμε πραγματικά φανταστικά.
1: Μην ξεχάσεις τα 5 ευρώ.
0: Τα έχω έτοιμα, βρε. Και πώς το λένε, και καήκαμε και από το ρούχο. Καλοκαίρι μας έκανε χθες.
1: Πάρα πολύ, όχι, καήκαμε. Γίναμε μουσικεμά, να τα λέμε γι' αυτά.
0: Ενώ σήμερα γλυκό φθινοποράκι ήρθε και πάλι.
1: Σήμερα συνεφιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου.
0: Λοιπόν, όχι, έρχεται με χαρούμενη διάθεση ο Βασιλής μέχρι τις 4, παρακαλώ. Και θα έχει και δώρο πολύ ωραίο και θα έχει και επιτυχίες και νέα.
1: Σήμερα θέλω για κάποιο λόγο, ή μάλλον ο καιρός με έχει επηρεάσει, θέλω να κλάψουμε.
0: Τι πάλι.
1: Θέλω να κλάψουμε. Όλοι θα είμαστε οπαλαλαλά. Να μην κλάψουμε και μια μέρα.
0: Οπαλαλαλά. Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Θα σας αφήνω εδώ με αυτή την πολύ ωραία διάθεση, την οπαλαλαλά, το Βασίλη μας. Και εμείς με τον καλό θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατάκι. Θα έρθω από τις 8 να σε ξυπνήσω. Να έχεις και μια πολύ ωραία εβδομάδα από αύριο. Δημιουργική και χαρούμενη. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αναζητάτε μια απόδραση από την πόλη? Μόλις 12 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, το εινοποιείο Zlatan Rosen στο Καπάτοβο της Βουλγαρίας σας περιμένει. Ανακαλύψτε βραβευμένα κρασιά, το μοναδικό μουσείο ρετρό αυτοκινήτων και μαγευτικά τοπία. Zlatan Rosen. Μια εμπειρία που μένει. Περισσότερα στο zlatanrosen.bg.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή της 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Συνελήφθη ο φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Χρέη στο δημόσιο. Νέα έκτακτη ρύθμιση επεκτείνεται από 72 έως 120 δόσεις για την αποπληρωμή παλαιών χρεών προς ΑΔΕ και ασφαλιστικά ταμεία με διάρκεια έως 10 χρόνια και ελάχιστη μηνιαία καταβολή στα 30 ευρώ. Με σύνθημα πρόληψη πράξη αγάπης, περπατάμε σήμερα μαζί στο Pink Together στις 12 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να στείλουμε το μήνυμα της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Σιβηρία, μυστήριο με τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο Πανόλης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν γνωρίζει τι προκάλεσε τη φωνική πνευμονία. Μεγάλη νίκη του Άρη χθες που κέρδισε στο μπάσκετ την ΑΕΚ με 88-58. Εύκολη νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα που νίκησε τον Προμηθέα με σκορ 84-59. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα και αργότερα περιμένουμε να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
9: κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Για όλο το πλανήτη.
11: Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Είναι μια καταπληκτική Κυριακή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι αυτή η συννεφιά και αυτό έτσι το ρομαντικό που βγάζει ο καιρός. Θα τα πούμε όλα αυτά βέβαια στη συνέχεια. Προς το παρόν, να σου υπενθυμίσω πριν ξεκινήσουμε ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα του www.κοσμοράδιο.gr. Πριν λοιπόν ξεκινήσει η σημερινή εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δεν βλέπω κάτι σημαντικό ή ανησυχητικό, πράγμα που σημαίνει ότι είναι χαλαρά τα πράγματα. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, χωρίς να έχετε καθυστέρηση και άλλα προβλήματα. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για να μας στέλνετε δικά σας μηνύματα και αφιερώσεις. Λοιπόν, πατάω το κουμπί, πρώτη και καλύτερη για σήμερα, αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ, στους 95,1 φυσικά.

0: Ένα τραγούδι σαν αυτό από τον Απόν είναι ό,τι πρέπει για μια μέρα σαν κι αυτή. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι συντονισμένος. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Μπορείς να μου στείλεις μήνυμα, να μου πεις μια καλησπέρα, να μου πεις πού βρίσκεσαι, πώς είναι η διάθεσή σου ή πολύ απλά αν θέλεις να ακούσεις κάποιο τραγούδι από τον αέρα μας, είτε για τον εαυτό σου, είτε να το αφιερώσεις κάπου αλλού. Facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 είναι η σελίδα μας στο Facebook. Στο Instagram μας κάνεις follow σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εννοείται έχουμε TikTok, εννοείται έχουμε και Viber 6982-951-951. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω με υπέροχη Ιουλία Καλυμάνη.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι.
4: Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Παρακολουθώ αυτό το πληστηριασμό που έχει ξεκινήσει εδώ με τις πίτσες και την καρέκλα σου Μάνο.
6: Έχουμε πρόταση από το φίλο Νίκο που τον βλέπω πολύ γεροδεμένο και γυμνασμένο. Με 4 πίτσες έρχεσαι και σου φτιάχνει την καρέκλα.
5: Γιώργο, ακούω προσφορά.
6: Βέβαια, του λέω ανεβαίνει το κόστος, μάλλον θα πιάσει το κατσαβίδι μόνος του ο Μάνος. Και έρχεται ο Γιάννης.
5: Έλα, Γιάννη.
6: Πολύ καλό καρδοσάνθρωπος. Όχι, λέγω, το κάνω και δωρεάν, λέει, να το χρεώσουμε.
5: Αλλά πρόσεξε, η Μιράντα του λέει, άλλος την κάνει με 4, λέει τη δουλειά. Και εγώ λέει δύο.
6: Δέχεται με δύο.
5: Καταλαβαίνεις, δηλαδή σου χαλάει η δουλειά τώρα.
6: Να το κλείσουμε στις δύο πίτσες, εντάξει.
5: Καμία ωραία έτσι να τη φτιάξει με ζαρτιέρα, ξέρω εγώ, εκεί να
7: χειρίζεται.
5: Να σου πω κάτι.
7: Έτσι, αν έχεις δει καμιά φορά αγγελίες, ας πούμε, που είναι τύπου μάστορα που έρχεται με τις τυράντες του, τη χαράντρα του κτλ. Ναι, έχεις δει καμιά μαστόρισα με ζαρτιέρες, εσύ.
5: Θα βάλω εγώ ζαρτιέρες.
7: Έλα, Γιάννη, πες!
4: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σήμερα, λέει ένας φίλος εδώ, ο Πέτρος, είναι κατάλληλη μέρα για χουχούλιασμα, για φασολάδα ή τρεχανά και επίσης για πάρα πολύ σεξ. Νομίζω ότι το τρίτο, εντάξει, οκ, το δέχομαι. Τώρα τη φασολάδα, επίσης τη δέχομαι. Τώρα το τρεχανά, τι τον ήθελες τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έπιασε τώρα και ο χειμώνας, δεν ξέρω εγώ τι, η παγωνιά και όλα αυτά. Φασολάδα και σεξ, ναι, οκ. Βέβαια, νομίζω ότι καλύτερα να γίνει, να προηγηθεί το ένα του άλλου, γιατί άμα φας φασολάδα μετά δύσκολο να κάνει σεξ. Ενώ το ανάποδο είναι πιο εύκολο λίγο. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται αποκλειστικά ολοκέντριος Γιάννης Πλούταρχος και Άννα Βύση και Θοδωρής Φέρης. Πριν όμως από όλα αυτά, Μιχάλης Κατσιγιάννης στους 95,1 φυσικά.

0: Γιώργος Μαζονάκης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να σου πω για την ερώτηση της ημέρας που έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook και θέλω να μου την απαντήσεις. Γράψε μου την ηλικία σου ανάποδα. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Μπαίνεις στο facebook.com κάθετο στο Κοσμοράδιο 951, βρίσκεις την ανάρτηση και μου απαντάς. Σε πάρα πολύ λίγο έχω ετοιμάσει Κατερίνα Λιόλιου και Νίκο Οικονομόπουλο. Πριν όμως από όλα αυτά, άκου τι έρχεται μόνο για σένα αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία και εδώ στο κέντρο της πόλης που είναι τα στούντιο στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι σαν νύχτα, ας πούμε. Νιώθω ότι είμαστε στην Ισλανδία, στο Βόρειο Έλλας, κάπου εκεί που είναι κάποιες μέρες, κάποιους μήνες νύχτα και κάποιους μήνες μέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον καιρό, είναι συννεφιά, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι έντονη συννεφιά. Βέβαια, όχι ότι δεν μου αρέσει, εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, τι καλύτερο σου προτείνω, αν δεν είσαι στη δουλειά και αν δεν είσαι στο δρόμο κλπ. Και είσαι σπίτι, χαλάρωσε, ξάπλωσε το κρεβατάκι σου, στον καναπεδάκο σου, πάρε και μια ωραία κουβερτούλα ελαφριά και άκου Κοσμοράδιο 95,1. Στο Αιγαίο με θα περάσεις ζάχαρη. Λοιπόν, www.kosmoradio.gr για να μας απολαμβάνετε και από πολύ πολύ μακριά. Καλησπέρα στον Κώστα από την Σερβία. Πολλά φιλιά εκεί, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλησπέρα και στην Άντια από την Καλαμαριά. Με ρωτάτε για το μετρό. Είναι κλειστό το μετρό, παιδιά, σήμερα. Θα ανοίξει κάποια στιγμή λίγο αργότερα. Κάνουν κάποιες εργασίες, κάποια συντήρηση, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως είναι κλειστό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα μία πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Σας καλωσορίζουμε στη νέα εμπειρία Express Facility. Ολιστική φροντίδα κτηριακών εγκαταστάσεων με υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης χώρων security, κάλυψη τεχνικών υπηρεσιών, απολυμάνσεων και υπηρεσίες πρασίνου. Αναλαμβάνουμε επίσης βιολογικό καθαρισμό σαλονιών, μοκετών και χαλιών. Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνο 2311 2711 82. expressfacility.gr. 26 χρόνια κοντά σας με ποιότητα και υπηρεσία. Ευθυνότητα.
2: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψε την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
3: Πρέπει να ελέγξεις ή να αλλάξεις μπαταρία στο αυτοκίνητό σου. Μπες τώρα στο mrpavlabatarias.gr. Δίπλα σου κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπαταρίες και λάμπες για όλα τα οχήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αλλαγές και σέρβις ελαστικών. Αλλαγές λαδιών και λιπαντικών. Όλα με ποιοτικά επώνυμα προϊόντα. Και αν μείνεις στο δρόμο, έρχονται και σε βρίσκουν. Mr. Μπαταρίας στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Ράδιο 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή της 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Συνελήφθη ο φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δυτική Θεσσαλονίκη, μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε εστιατόριο. Τρεις τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει και τον καταδίωξαν σοκαρισμένοι θαμώνες. Στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στη συνεργασία Ελλάδας ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας και ως αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ, έγραψε χαρακτηριστικά. Βρετανία. Πέθανε ο άνδρας που δέχτηκε άγρια επίθεση από τίγρη σε ζωολογικό πάρκο όταν μπήκε στο χώρο της στο Yorkshire Wildlife Park. Super League οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. Κηφισιά Πανατολικό στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Συνεχιασμένος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις που θα πυκνώσουν και θα δώσουν δυνατές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
7: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
8: για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
8: Στον αέρα.
7: Στους 95,1.
8: Στο ίντερνετ.
7: Κοσμοράδιο.gr.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε live ζωντανά από το κέντρο της πόλης, πολύ πολύ λίγο μετά τη μία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4, όπως κάθε σοκού από τις 12. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας, πού βρίσκεστε αυτή την ώρα. Καλησπέρα να πω στον Στέφανο και στον Παναγιώτη που δουλεύουν αυτή την ώρα. Καλή υπομονή, παιδιά. Με το καλό θα σχολάστε και εσείς σε λίγο, φαντάζομαι. Θα πάτε σπιτάκι σας και θα απολαύσετε Κοσμοράδιο από εκεί. Μπορείτε βέβαια και από το κινητό σας, αυτό το ξέρετε. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να σας πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα, σημαίνει ότι όλα είναι ανοιχτά, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, οι ταχύτητες κανονικές προς υψηλές, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν τώρα εσείς είδατε κάτι εκεί έξω και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Πάμε, έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Έλλη Κοκκίνου και Νίκος Απέργης και Αναστασία και Πέτρος Ιακωβίδης. Πρώτη και καλύτερη όμως για αυτή την ώρα, αγαπημένη Μαρσό, στους 95,1 φυσικά.

0: Μια μοναδική συνεργασία, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Να πω ακόμη μια καλησπέρα στη φίλη μου την Αλίκη, η οποία λέει δεν δουλεύει σήμερα, είναι η Κυριακή, απολαμβάνει την οικογένειά της και ετοιμάζεται να φάει παρέα με τους αγαπημένους της ανθρώπους. Αυτά είναι τα καλύτερα. Αυτές, παιδιά, οι κυριακάτικες στιγμές νομίζω ότι είναι δηλαδή από τα καλύτερα, από τις καλύτερες στιγμές της εβδομάδας. Επίσης, καλησπέρα και στο Γιώργο, ο οποίος μου έστειλε φωτογραφίες με κάτι pancakes που φτιάχνει εδώ, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Έχεις βάλει και μπανάνα μέσα και μερέντα, νομίζω είναι πάρα πολύ θρεπτικά και πολύ δυναμωτικά. Η Αγγελική επίσης δεν μπορεί να σηκωθεί σήμερα από το κρεβάτι, δεν τη βοηθάει και ο καιρός. Σε αυτό δεν έχεις άδικο, αγαπημένη μου. Μείνε στο κρεβάτι σου, απόλαυσε τη χαλάρωσή σου και φυσικά εδώ πάντα συντονισμένη ίσως 95,1. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πώς πας και ζητάς τον αγαπημένο σου καφέ? Λες θέλω ένα σπρέσο φρέντο και έτος, πούμε.
3: Ναι.
2: Δεν λες θέλω ένα καφέ έτσι λίγο κάπως ζεστό, όχι πολύ ζεστό, κρύο.
3: Και να έχει
2: δύο παγάκια με πόση ζάχαρη να βάλουμε, στο περίπου λίγο. Αυτό ακριβώς.
3: Ας το καλό, αγανάκτησε.
2: Μιλώντας για καφέδες, ακούω καμιά φορά κάτι παραγγελίες έτσι στα καφέ που βάζουν μέσα διάφορα. Και λίγο στέβια και βάλε και λίγο σιρόπι αγάπη και άμα θέλει και ένα φρόγκο.
3: Στέβια και σιρόπι αγάπη, δεν
2: κάνω. Κάτι περίεργα πράγματα.
3: Περίεργο που θυμάμαι έτσι που στο άκουσμα του είπα αυτό μάλλον δεν θα το έπινα.
4: Ναι.
3: Ήταν όταν είχαμε πάει μια φορά με κάτι φίλους στη Βενετία που είχαν ξαναπάει.
4: Ναι.
3: Και μου λένε θα πάμε σε εκείνο το καφέ, σε εκείνη την πλατεία να πιούμε καφέ με αυγό.
4: Oh.
3: Και λέω αυτό δεν, δηλαδή δεν θα ήθελα μάλλον.
4: Ναι.
3: Το καθένα ξεχωριστά μια χαρά.
4: Πρωτεΐνη, πρωτεΐνη, Γιώργο.
3: Ναι, εντάξει, θα φράσω ένα να φάω. Είναι ποσέ, ένα κάτι.
2: Έχει πολλές φάσεις. Εντάξει, εγώ σήμερα δεν είμαι κελάτης του λάτε με τίποτα. Δεν μπορώ το γάλα μέσα στον καφέ. Δεν νιώθω ότι θα.
4: Μυρίζει, ναι, και εμένα μου μυρίζει.
2: Μου φουσκώνει, δεν είναι καφέ, είναι κάτι άλλο, είναι ένα ρόφημα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: It's time to run. Κυριακή 22 Νοεμβρίου γράφεις ιστορία με κάθε σου βήμα. Ο ένατος Ολυμπιακός ημιμαραθώνης Θεσσαλονίκης ξεσηκώνει την πόλη. Τρέξα με Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε ημιμαραθώνιο 10, 5 και 1,5 χιλιόμετρα. Μπες στο olympicdayrun.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε την απόλυτη εμπειρία. Not just a run, the Olympic run.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Εύη Κουλκουβίνη.
1: Τίτλος
7: Φύγε κύριος.

Εδώ μας τα πιστέψαμε λοιπόν με Αναστασία στους 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι 11 του Οκτώβρη. Είναι η 284η μέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε σε 7:28, παρόλο που δεν τον βλέπουμε τον ήλιο ακόμη. Ενώ η Δύση αναμένεται στις 6:55 πρώτα λεπτά. Όσον αφορά τώρα τις επετείους και τις λίπες γιορτές, είναι Διεθνής ημέρα κοριτσιού, Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων, πολύ σημαντικό, ημέρα εξέγερσης κατά του φασισμού στη Βόρεια Μακεδονία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι Εθνική ημέρα πίτσας με λουκάνικο. Λουκάνικο πίτσα δηλαδή, όχι λουκάνικο πίτα. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε τώρα. Σε πάρα πολύ λίγο έχω ετοιμάσει Άννα Βύση και Ηλία Βρετό, έρχεται και Ρία Ελληνίδου, έρχεται και Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα από τα πρώτα του βήματα ο Πέτρος Ακοβίδης ήταν πραγματικά μαγικός. Κοριτσάκι μου στους 95,1 φυσικά.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, αξέχαστος πραγματικά, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω την ερώτηση της ημέρας. Γράψε μου την ηλικία σου ανάποδα. Αυτό λοιπόν είναι που θέλω να μου γράψεις στο Facebook, στην επίσημη official fan page, επίσημη σελίδα μας. Θα τη βρεις στο facebook.com. Κάθετος Κοσμοράδιο 951. Για να κάνουμε έτσι, να πάρουμε και λίγο παρουσίες, να δούμε πού βρισκόμαστε ηλικιακά, έτσι. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νατάσα Θοδωρίδου και Θοδωρής Φέρης να κάνουν τώρα μια ερώτηση. Σου αρέσει ο Γιώργος Κακοσέως? Εννοείται, θα μου πεις, είναι καταπληκτικός. Άκου λοιπόν τι έρχεται αύριο στο 95,1 μόνο για σένα.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μου είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος, ο Φώτης, μου λέει: χθες το βράδυ λέει παράφαγα. Λέει: έφαγα δύο πιτόγυρα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα. Ξέρω, λέει, ότι δεν έπρεπε να φάω. Παρ' όλα αυτά μου ήρθε μια λιγούρα και δεν μπορούσα να αντισταθώ. Αυτό με τις βραδινές λιγούρες, παιδιά. Δεν ξέρω, υπάρχει και κάποιο χάπι, φραγματουργό, κάτι σε ενέσιμο, κάτι που να μην έρχονται λιγούρες. Όχι να έρχονται και να τις πολεμάς και να τα καταφέρνεις, να μην έρχονται καθόλου. Γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρχει. Είναι δυνατόν με ξυπνάσουμε, κοιμάσαι το απογευματάκι, το μεσημεράκι, έτσι ξυπνάς κατά τις 7-8, ξέρω εγώ, μια χαρά, ο καιρός, όλα τα καλά. Και ξαφνικά σου έρχεται να καταβροχθήσεις ένα βόδι ολόκληρο. Τι γίνεται, πώς το παλεύεις αυτό, πέρυσι ας πούμε ένα γιαουρτάκι και ξαχνιέσαι. Δεν γίνεται. Όχι ότι θα βρεις και το βόδι να το καταπιείς, αλλά είναι λίγο δύσκολο τώρα. Τι να κάνουμε, άνθρωποι μας έχουμε και δυναμίες. Το φαγητό, για μένα μιλάω προσωπικά, είναι μεγάλη απόλαυση. Εντάξει, οκ, τι να κάνουμε, δεν το ξέρουμε, το παραδεχόμαστε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται δεν φεύγει κανείς. Αμέσως μετά, εκπομπάρα εδώ επιστρέφει και φυσικά έρχεται και καταπληκτικός διαγωνισμός που δεν τον χάνεις με τίποτα.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.

0: Έλα τώρα στο νέο Goodies Burger House στη Θέρμη και απόλαυσε ζουμερά μπέργκερς, τραγανές σκοτομουκές και χορταστικά club sandwich. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλα θέατρο.
5: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
6: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Το Αλκαζάρ ανοίγει σήμερα ξανά τις πύλες του αποκατεστημένο. Το μνημείο το οποίο απελευθερώθηκε από τις καλωσιές που το περιέβαλαν για σχεδόν 40 χρόνια. Γλυφάδα. 8 κάλικες εντοπίστηκαν στο σημείο που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς άνδρας ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία από το 2015. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Αντιγρυπικός εμβολιασμός. Στην Ελλάδα αναμένεται να εισαχθούν φέτος 3,64 εκατομμύρια δόσεις αντιγρυπικών εμβολίων, ενώ το 30% της συνολικής ποσότητας βρίσκεται ήδη στα φαρμακεία. Σαουδική Αραβία, έγκλημα πολέμου, η επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. 12 νεκροί και 309 τραυματίες, εκ των οποίων πολλοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Σανγκάης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε εύκολα τον Λουτσιάνο Νταρντέρι με 2-0 σετ. Συνεχιασμένος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα δώσουν δυνατές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
8: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
9: για όλο το πλανήτη.
10: Μαζί.
9: Στον αέρα.
8: Στους 95,1.
9: Στο ίντερνετ.
8: Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ πολύ λίγο μετά τις 2. Ζωντανά λοιπόν από το κέντρο της πόλης και από τα στούντιο στο νούμερο 1 ελληνικού ραδιοφώνου. Θα είμαστε παραούλα μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Απλά σου υπενθυμίζω ότι μπορείς να μας απολαμβάνεις και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, υπέροχη Κυριακή. Λίγο βλέπω τον ήλιο να κάνει έτσι κάποια δειλά βηματάκια στο να ξεπροβάλλει και να μας ζεστάνει λίγο. Όχι ότι κρυώσαμε, απλά εντάξει, υπήρχε μια δροσούλα νωρίτερα που μας άρεσε κιόλας. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός έχει ένα πολύ πολύ μικρό πρόβλημα στο ρεύμα προς δυτικά, εκεί μετά την Ευκαρπία. Κατά τα άλλα, μέσα στην πόλη και γύρω γύρω από αυτήν περιμετρικά δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να πας όπου θέλεις χωρίς καθυστέρηση. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείς να μου στέλνεις μηνύματα, να μου πεις ό,τι θέλεις. Μια καλησπέρα, αδερφέ, πότε δεν πάει χαμένη. Πάμε να τραγουδήσουμε, αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιο, στους 95,1. Φυσικά.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνη Ρέμο, εδώ στο Κόσμο Ράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλη Παπαβασιλείου. Βλέπουμε όλοι αυτό το μπόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα Νίκο Καρβέλα και στην Άννα Βύση. Δεν θέλω να σχολιάσω, δεν θέλω να πω με ποιανού πλευρά είμαι. Ίσως και να μην είμαι με καμία πλευρά. Ίσως να βρίσκω κάποια λάθη και σωστά στον έναν ή στον άλλον, ανάλογα. Αυτό όμως που θέλω σίγουρα να πω είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ στενάχωρο γεγονός αυτός ο πόλεμος, αυτή η ρήξη. Γιατί όλοι εμείς οι Έλληνες, ρε παιδί μου, στην ψυχή μας μέσα έχουμε κολλημένο το όνομα Άννα Βύση παρέα με το όνομα του Νίκου Καρβέλα. Έχουμε συνηθίσει, σε εισαγωγικά ή όχι, έχουμε μάθει να τους απολαμβάνουμε παρεούλα, έτσι, τον έναν μέσα από τον άλλον. Τώρα, όλο αυτό νομίζω ότι είναι στενάχωρο. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου μεταξύ μας, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναβρούν αυτοί οι δύο. Έτσι πιστεύω. Γιατί δεν γίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια να έχει ζήσει τόσα πράγματα, μια ολόκληρη ζωή, ξαφνικά τώρα μετά από καιρό να έρχεσαι σε αυτή τη ρήξη. Νομίζω ότι θα τα ξαναβρούνε. Μπορεί να περάσουν δύσκολα για λίγο καιρό, αλλά νομίζω ότι θα πέσει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι η ζωή. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, πείτε το μου στο Viber στο 6982-951-951. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτή την ωραία προ-προ-προ Παρασκευή.
3: Προ-προ-προ, έλα τώρα με κάτσε και μετά τα προ-προ κάθε φορά.
4: Άρα Τετάρτη έχουμε σήμερα.
3: Το όχι, Τρίτη.
4: Είπα προ-προ-παρασκευή.
2: Είπα προ-προ-προ. Λοιπόν, προ-παρασκευή είναι Πέμπτη. Προ-προ-παρασκευή είναι Τετάρτη. Προ-προ-προ-παρασκευή είναι Τρίτη.
3: Πώς τα πας σου καλά με τα προ. Γενικότερα.
2: Πεινώ.
3: Αυτά τα προ και προ.
4: Και δεν έχει και προ κινητό, να πω άντε.
2: Την έχω.
4: Προ κινητό.
2: Ό,τι να
3: είναι. Το προ αυτό είναι προ ανεβασμένο. Ενώ το προ, αν βάλεις και ένα in από πίσω, είναι πρώην.
2: Ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
6: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα? Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Και ήρθε η αγαπημένη ώρα της εκπομπής για τον καταπληκτικό super duper διαγωνισμό που σου έχω για σήμερα. Σήμερα δεν θέλω να κληρώσω ένα δώρο, θέλω να κληρώσω δύο. Θέλω έναν άντρα και μία γυναίκα. Θα κερδίσουν περιποίησεις μαλλιών από τα αγαπημένα κομμωτήρια Madonna Group με δύο χώρους στην πόλη, στην Καλαμαριά, στην Οδό Μεταμορφώσεως και στον Εύωσμο, στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συγκεκριμένα για τη γυναίκα που θα κερδίσει, θα απολαύσει μία ολοκληρωμένη θεραπεία ενυδάτωσης ή προστασίας χρώματος μαζί με γυναικείο κούρεμα και βραδινό χτένισμα ή πλεξούδες συνολικής αξίας 50 ευρώ. Και για τον κύριο που θα κερδίσει, θα απολαύσει μία ολοκληρωμένη θεραπεία του τριχωτού της κεφαλής μαζί με ανδρικό κούρεμα και περιποίηση γενιάδας. Πω, σας ζηλεύω από τώρα στους νικτούς νικητές, να ξέρετε. Οπότε θέλω έναν άντρα και μία γυναίκα. Μπαίνετε στο Viber 6982-951-951. Γράφετε τη λέξη μαλλιά, ακριβώς όπως σας το λέω, με δύο λάμδα. Και ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε ένας θα είναι τυχερός και μία θα είναι τυχερή ακροάτρια. Ξαναλέω, 6982-951-951, μαλλιά, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια. Αναβίση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα σημαντικά που έγιναν σαν σήμερα. Το 1822, κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο. Το 1922, υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική τότε Τουρκία, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Το 1954, κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Viet Minh αποκτούν τον έλεγχο του Βορείου Βιετνάμ από τους Γάλλους. Το 1961, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή κατά της Νοτιού Αφρικής για το Apartheid. Το 1990, ο Μεξικανός διπλωμάτης Οκτάβιο Πάζ βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Και τέλος, το 2003, η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ελληνική που αντιμετωπίζει ομάδα του NBA στην έδρα της. Αγωνίζεται στο Τορόντο με τους τοπικούς Raptors και χάνει με 176. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πάμε λίγο τώρα να τραγουδήσουμε πάλι με Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται, συνεχίζουμε στους 95,1 φυσικά.

0: 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Μας αρέσει πάρα πολύ Γιώργος Κακοσέως εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1 και να σου πω ότι αύριο θα απολαύσεις αποκλειστικά εδώ στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο το καινούργιο του τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου φυσικά με τίτλο Αποσυνήθεια, μουσική του ίδιου ενώ στίχους υπογράφει ο Νίκος Σαρής. Κυκλοφορεί από τη μήνωση Μάη, αλλά το ακούς αύριο αποκλειστικά Δευτέρα 12 του μήνα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μην το χάσεις, είναι πραγματικά υπέροχο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανασούλα και αμέσως μετά εννοείται μένεις εδώ, γιατί πολύ απλά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει Θεσσαλονίκη Animation Festival 12, 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή της 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικών σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Συνελήφθη ο φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δυτική Θεσσαλονίκη. Μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε εστιατόριο. Τρεις δραματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει και τον καταδίωξαν σοκαρισμένοι θαμώνες. Στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας και ως αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ, έγραψε χαρακτηριστικά. Βρετανία. Πέθανε ο άντρας που δέχτηκε άγρια επίθεση από τίγρη σε ζωολογικό πάρκο όταν μπήκε στο χώρο της στο Yorkshire Wildlife Park. Super League, οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. Κηφισιά Πανατολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλου στις 7 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις που θα πυκνώσουν και θα δώσουν δυνατές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
8: για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
8: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μόλις έτσι με Ελένη Φουρίρα ξεκινήσαμε την τέταρτη και τελευταία της σημερινής εκπομπής. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, live εδώ ζωντανά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στη Φανή, καλησπέρα στον Άρη, στον Γιώργο, στον Κωνσταντίνο και στην Ηλιάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, παιδιά. Είστε καταπληκτικοί και εσείς, εννοείται. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους της πόλης δεν υπάρχει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Οπότε μπορείς να πας όπου θέλεις χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Αν θέλεις, μπορείς να μου στείλεις κάποιο μήνυμα, είτε για να απολαύσεις αγαπημένο τραγούδι, είτε για οτιδήποτε άλλο θέλεις να μου πεις. Τι έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια? Έρχεται Στέλιος Δρόκος, Νατάσα Θοδωρίδου και Γιάννης Πλούταρχος αποκλειστικά στου 95,1. Τώρα όμως, πάμε να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι που λατρεύω, νομίζω, και εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Χιλιάδες, τέλος πάντων, για να μην είμαι υπερβολικός. Έρχεται Ανισόπεδη Δίσκο στους 95,1. Φυσικά.

0: Καταρίνα Λιολιοδός, Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σου εδώ μέχρι και τις 4. Λοιπόν, επειδή αύριο ξεκινάει καινούργια εβδομάδα, λέω να σου πω ποια είναι τα τρία ζώδια τα οποία θα περάσουν πολύ καλά και ποια άλλα δύο ζώδια θα πρέπει να προσέξουν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, σκορπιοί, καρκίνοι και υδροχόοι είναι τα τρία ζώδια που θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Δεν θα έχουν προβλήματα. Η εβδομάδα θα είναι ήσυχη. Τώρα, παρθένοι και τοξότες, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσετε λίγο παραπάνω έμφαση στα επαγγελματικά σας, παύλα οικονομικά σας, δηλαδή να κάνετε, να τα βάλετε κάτω και να τα γράψετε σε ένα χαρτάκι. Δεν ξέρω αν το κάνετε αυτό. Εγώ το κάνω. Όταν ξέρω εγώ θέλω να υπολογίσω τα έξοδα του μήνα, παίρνω χαρτάκι και γράφω εκεί τόσο, εκεί τόσο, εκεί τόσο. Και στο τέλος κάνω την πρόσθεση και μετά λιποθυμάω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ένας πολύ παλιός και κλασικός τρόπος και πάνω απ' όλα αποτελεσματικός που θα σε βοηθήσει. Αν δεν το έχεις κάνει, δοκίμασέ το. Λοιπόν, αν τώρα είσαι κάποιο άλλο ζωδιάκι και θέλεις κάποια πρόβλεψη, γιατί έχουμε και έτσι μια ειδική σχέση με τα ζώδια εδώ στο Κοσμοράδιο, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951.
1: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Αχα.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Πώς θα θέλατε έτσι το τέρι σας να σας δείχνει ο παιδί μου ότι σας γουστάρει?
5: Το μωρό σας, ναι, θέλει.
4: Αλλά το... δεν το κάνει.
6: Α, με το που μπαίνει, θα σου πει, βουτάει εκεί πέρα.
4: Κάθε μέρα.
5: Όχι, μωρέ, κουραστικό είναι κι αυτό.
4: Το... μια φορά στις 10 μέρες.
5: Θα τρέχω να κρυφτώ άμα είναι έτσι, να ξέρω να ακούω το κλειδί στην πόρτα. Όχι.
6: Να με περιμένει με τις αρχαίρες έτοιμη.
4: Αυτός μπορεί να είναι κάτι πιο απλό, ρομαντικό.
6: Αφού έχει κάνει τη δουλειά στο σπιτιό.
4: Α, αυτό είναι λουλούδι.
5: Έλα, πρόνοιμα. Περίμενε. Να σου στέλνει κάθε πρωί, α πούμε, ένα ωραίο μήνυμα. Είστε δουλειά. Μωρό μου, σου σκέφτομαι.
4: Κάθε πρωί.
5: Κάτι απλό.
4: Κάθε πρωί σε σκέφτεται.
5: Γιατί δεν με σκέφτεται? Δεν με σκέφτεται κάθε πρωί. Πότε με σκέφτεται?
4: Ζήτα τα ρέστα
5: τα Σαββατοκύριακα. Δεν μου τα λες καλά, κύριε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα δέκα. Νούμερο πέντε.
11: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
10: Νούμερο 4.
11: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.

0: κόσμο.
1: Νούμερο 1.
0: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Αναζητάτε μια απόδραση από την πόλη? Μόλις 12 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, το εινοποιείο Zlatan Rosen στο Καπάτοβο της Βουλγαρίας σας περιμένει. Ανακαλύψτε βραβευμένα κρασιά, το μοναδικό μουσείο ρετρο αυτοκινήτων και μαγευτικά τοπία. Zlatan Rosen. Μια εμπειρία που μένει. Περισσότερα στο zlatanrosen.bg. Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά κεριά από 1,50. Ανακαλύψε την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

Με τρελαίνει αυτό το κομμάτι. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τώρα θέλω να στήσω μια γνώμη, έτσι να μου πείτε έτσι λίγο, επειδή έχω δύο φαγητά στο σπίτι. Το ένα είναι γιουβετσάκι και το άλλο είναι μελιτζάνες με κρέας. Τι λέτε να φάω, γιατί δεν έχω αποφασίσει. Το σκέφτομαι πάρα πολύ ώρα, γιατί πεινάω κιόλας. Είναι η ώρα μου αυτή. Λέω τώρα τι να φάω, να φάω το γιουβετσάκι με το κρυθαράκι ή να φάω τις μελιτζάνες με το κρέας. Λοιπόν, πείτε μου λίγο μια γνώμη, αν θέλετε, στο Viber 6982-951-951. Τώρα, δυναμώνουμε την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένη Josephine και ένα κομμάτι που με τρελαίνει. Πάμε να χορέψουμε δαχτυλίδι, ίσως 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βλέπω έτσι σε κάποιες εκπομπές καλούν την Εύη Δρούτσα να πει τη γνώμη της για την κατάσταση, αυτή τη συνθήκη που υπάρχει ανάμεσα στην Αναβίση και στον Νίκο Καρβέλα. Πετάει κάτι ατάκες, κάτι υπονοούμενα, κάτι αυτά. Κυρία Δρούτσα, σας αγαπάμε, εννοείται, είστε πολύ ντάλαντοι, το ένα τ' άλλο. Έχετε μια τεράστια καριέρα, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάτε τώρα σε αυτές τις εκπομπές για αυτό το θέμα. Καθίστε σπιτάκι σας, κάντε άλλα πραγματάκια και αφήστε τώρα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, θα τολμήσω να πω, κατά τη γνώμη μου, έτσι, δεν ξέρετε να μιλάτε σωστά στην τηλεόραση. Δεν το έχετε με την τηλεόραση. Ασχοληθείτε με τον τομέα σας. Δεν είμαστε όλοι για όλα, έτσι δεν είναι, αγαπημένοι. Αυτό ήθελα να το πω γιατί έσκασα με αυτά που βλέπω. Πάμε να τραγουδήσουμε τώρα. Θοδωρής Φέρης. Οφ, τι κούραση, εκνευρίστηκα.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: η ερώτηση μάλλον, Αναστασία Πασχαλή, λέτε, είναι μία. Φύσηξε βοριάς, αλλά φύσηξε μαζί του και ο έρωτας.
1: Αχ, δύσκολα τα ερωτήματα, Βασίλη.
0: Όχι, θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Αυτά άρεσε δεν πάνε πάντοτε μαζί. Δηλαδή, πολλές φορές όντως δίνονται οι πιθανότητες, αλλά ο έρωτας είναι δύσκολο πράγμα και δεν το ελέγχουμε.
0: Εγώ το λέω από ποια πλευρά, ότι πάντα ρε παιδί μου, έτσι όταν φθινοποριάζει,
1: ναι,
0: αισθανόμαστε λίγο διαφορετικά.
1: Αισθανόμαστε, μωρέ.
0: Έφυγε,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι τώρα και έχει, το γλέντι, ναι, και ο χορός και όλα αυτά. Και λίγο τώρα έχουμε μπει σε άλλο mood, σε άλλη συνθήκη. Οπότε εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, φύσηξε ο βοριάς, αλλά ο έρωτας ακόμα δεν έχει έρθει.
1: Όχι, ούτε και για μένα. Και νομίζω πως το καλοκαίρι φέρνει έτσι έναν άλλο έρωτα. Και λίγο τώρα, ακόμη επειδή είμαστε στη μετάβαση, δεν μπορούμε να υπάρχει τόσο έρωτας και ακόμη τώρα στο φθινόπωρο. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο, νομίζω. Λίγο έτσι pumpkin, κολοκύθες, τέτοια Halloween και αυτά. Έχει πολύ ξενόφερτα. Αλλά νομίζω φέρνουν, παιδί μου, ένα ρομαντισμό. Έτσι τα φύλλα στο δάσος.
0: Άρα
1: αυτό,
0: λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι και εσύ και εγώ χρειαζόμαστε λίγο έρωτα παραπάνω.
1: Έτσι, έτσι, βέβαια, βέβαια.
0: Ωραία, παιδιά, το είπαμε στον αέρα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, όσοι πιστοί προσέλθετε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε καταπληκτικά. Έχει έρθει η αγαπημένη Αναστασία Πασχαλή, πανέτοιμη για το επόμενο τετράωρο με μουσικές επιτυχίες ελληνικές και μόνο επιτυχίες. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεός το επόμενο Σάββατο στις 12 ακριβώς το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει. Και πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύνδρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ!
5: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 20χρονη κατέληξε μετά από χρήση ναρκωτικών ουσίων σε νυχτερινό μαγαζί της Ανατολικής Πόλης χθες το βράδυ. Συνελήφθη ο φίλος της. Χίος. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης αξίας 1.000.000 ευρώ κατασχέθηκαν από ιστιοφόρο δυτικά του νησιού. Συνελήφθησαν οι δύο δράστες. Νότια Κορέα. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά μετά την κατάρρευση τμήματος οροφής σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Ντέγκου. Μεξικό. Σε ισχυρό τυφώνα κατηγορίας 4 ενισχύθηκε ο Σάιμον στον Ειρηνικό ωκεανό με απειλή για καταστροφικές πλημμύρες. Super League. Στις 7 ο αγώνας Άρης Βόλος.
14: Συννεφιά και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 79%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
15: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
16: για όλο το πλανήτη.
15: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1 Αναστασία Πασχαλή μαζί στο δικό μας κυριακάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8. Είναι συννεφιασμένο, είναι super cozy, παρόλο που η θερμοκρασία παραμένει στους 22 βαθμούς και φυσικά είμαστε παρέα και θα περάσουμε φανταστικά. Σου φέρω νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, αγαπημένους καλλιτέχνες, μουσικά νέα, ένα πεντανόστιμο δώρο μόνο για εσένα και φυσικά πολλά πολλά ακόμη. Ας ξεκινήσουμε γενικά από την αλλαγή της, την τόσο έντονη αλλαγή του καιρού. Χθες ήταν σχεδόν καλοκαίρι, σήμερα όντως έχουμε το φθινόπωρο που του αρμόζει ως πλέον οδεύουμε μέσα του μήνα, μέσα Οκτώβρη, αλλά φυσικά και έτσι κάποια πρόθυρα προς το χειμώνα, όχι ακόμη. Βέβαια, θερμοκρασίες μια χαρά επικρατούν στους 22 βαθμούς και πολύ καλά κάνουν. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε έντονες καθυστερήσεις εκτός της πόλης, διόδια μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, το κέντρο αλλά και τα προάστια, κινούμαστε πολύ καλά προς το παρόν και στην περιφερειακή οδό. Οπότε, γενικά υπάρχει μια άνεση όσον αφορά τους δρόμους και πάντα φυσικά με ασφάλεια. Σου βαίνουν αγαπημένα τραγούδια, ξεκινάμε πιο πολύ και Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Ζωνάκης να περνάς ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου που παραμένει στην αιώνια μουσική παρακαταθήκη του λαϊκού τραγουδιού. Ένα τραγούδι που έχει πολύ αγαπηθεί, συνεχίζει να ακούγεται και θα ακούγεται. Ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ, όπως επίσης και ο καλλιτέχνης που το ερμηνεύει. Δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 ακούμε τα τραγούδια που αγαπάμε. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρεούλα. Λοιπόν, 22 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, η υγρασία στο 81% είναι αρκετά έντονη. Έχω να σου πω, εγώ που ίσως το μάλι και χθες και σήμερα έχει φρυζάρει πάρα πολύ. Βέβαια, περιμένουμε και αρκετές βροχές στη συνέχεια του απογεύματος, κυρίως προς το βράδυ. Ενώ αύριο επίσης θα έχουμε αρκετή συννεφιά, με κάποιες έτσι κατά καιρούς θα έχουμε και λίγο έθριο καιρό, όχι όμως βροχή, το σημαντικότερο. Λοιπόν, στα επόμενα λεπτά έχονται ακόμα περισσότερα και στα επόμενα λεπτά έρχεται και τραγούδι εβδομάδας. Για ακούτε τη δική μας μουσική πρόταση.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ναι. Έκανα μετά από καιρό. Χθες κάτι που είχα καιρό να κάνω. Έγινε μοιράνα. Μα πείστε.
3: Καταλάβαμε.
4: Έβαλε μπουγάδα.
3: Να σου πω κάτι. Φαινόταν ότι δεν το έκανε ποτέ. Και μόνο έλεγε ότι το έκανε. Και δεν εννοώ την μπουγάδα.
4: Τι βρε.
2: Βάρη.
4: Βάρη.
2: Βάρη. Βάρη.
3: Δάσκαλε που δεν δέσκε και νόμο δεν είναι κράτη. Δεν μα έλεγε. Δεν μα έλεγε να κάνετε και βάρη για να ενισχύουν και την αστική κοινότητα.
2: Έκανα μόνο τρέξιμο.
4: Να τα ακούει αυτό. Και πού πιάστηκε.
2: Παντού. Θέλετε να ξεκινήσει τι μαλάκια.
3: Θε να σε πατήσω. Όχι ακόμα.
4: Είναι πιο εύκολο για ποτέ αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Πού στην πλάτη, στου...
2: πλάτη, πλάτη.
4: Τα μπούτια.
2: Πλάτη, εδώ τα μουσκλα. Δέστε εδώ η πάπια που πετάγεται τώρα πλέον.
3: Πάπια, βρε.
4: Πάπια,
3: βρε.
2: Κάτσε να φουσκώσω.
4: Όχι,
2: να
4: όχι,
2: πετάξω
4: όχι,
2: το ειδί εδώ το. Τα φτερά μου.
4: Τρομάζω, μα συμβεί τίποτα άλλο. Όχι, μάνο. Α αγόρι μου, δεν πειράζει.
3: Σε αυτήν την ηλικία τα σφιξίματα είναι επικίνδυνα.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Εύη Κουλκουβίνη.
1: Τίτλος
6: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

πάρα πολύ. Θα χαρίζει με το δώρο που σου φέρνω αμέσως τώρα. Δυνατά στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Θα χαρίζει πάρα πολύ, γιατί έρχεται το νέο μενού από Pizza Fan που καινοτομεί για ακόμη μία φορά. Φέρνει λοιπόν νέα σειρά high protein που συνδυάζει λαχταριστή γεύση με μεγάλη πρωτεϊνική αξία, που έχω να σου πω πως δύο κομμάτια πίτσας προσφέρουν 37 έως και 39 γραμμάρια. Έχουμε λοιπόν πρωταγωνιστές υγιεινά φρέσκα υλικά, cottage cheese, τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο. Έχουμε πολλές ωραίες επιλογές, γαλοπούλα, αυγό. Όλα αυτά λοιπόν σε μια μοναδική γεύση, όπως ξέρει πολύ καλά να κάνει η Pizza Fan. Έχουμε λοιπόν high protein pizzas. Το σημερινό μας όμως δώρο σου τη συνδυάζουμε βέβαια με high protein σαλάτες. Έχουμε σαλάτα, πάστα σάλαντ, έχουμε tropical σάλαντ. Είναι πεντανόστιμες όλες. Μπαίνεις pizzafan.gr να ψάξεις τα πάντα και φυσικά το μενού μας ολοκληρώνεται με τα cheesecake tropical crunch bites. Το κλασικό cheesecake όμως έρχεται ανανεωμένο. Έρχεται με σοκολάτα, έρχεται με λότους μπισκότο, έρχεται με δροσερό εξωτικό ανανά. Εντάξει, όλα τα έχει και θα γίνουν όλα δικά σου. Μας στέλνεις λοιπόν ένα μήνυμα στο Κοσμοράδιο, στο Viber του Κοσμοράδιο 95,1, το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη. Το αγαπημένο σου βασικά, την αγαπημένη σου πίτσα. Μας γράφεις λοιπόν το μήνυμά σου και μας το στέλνεις τώρα. Αλήθεια τώρα και Έλενα Παπαρίζου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πώς το έχω πει, 95,1 και απολαμβάνεις όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και έχουμε λοιπόν, ερχόμαστε να εντάξουμε ακόμη μία στην playlist του Κοσμοράδιο το νέο τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου με τίτλο Από Συνήθεια. Σε μουσική του ίδιου και σε στίχους του Νίκου Σάρη θα τα απολαύσει από αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο 95,1 και για μία εβδομάδα θα έχεις την αποκλειστικότητα για το νέο αυτό τραγούδι. Κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από τα social media για να μάθεις ακόμα περισσότερα σχετικά με το τραγούδι αυτό και φυσικά δυναμώνεις ένταση για να πάρεις έτσι και μια μικρή γεύση.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από Συνήθεια.
2: Από Συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εκπληκτικός Νίκος Οικονομόπουλος, άγκρος διαχρονικός σε κάθε περίσταση. Έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1, καθώς έχει ξεκινήσει η βροχή τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης. Η συννεφιά έχει γίνει ακόμη έτσι πιο συγκεντρωτική. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή. Παρέα τα λέμε μέχρι και τις 8 on air. Καταφέρουμε, στέλνει η φίλη Μαρία. Έφαγε, λέει, υπέροχα τσεκάκι στη γάστρα, πατατούλες, κρεμμυδάκι κτλ. Και μου λέει τώρα, μας λέει τι κάνουμε, πίνουμε καφεδάκι για να χωνέψουμε. Φυσικά ο καφές, παιδιά, βοηθάει, όπως και η τσίχλα στην Πέψη. Όμως το σημαντικότερο είναι και πάλι το νερό. Πέρα λοιπόν από τη σωστή λειτουργία του κυκλοφοριακού συστήματος, την ενυδάτωση επιδερμίδας είναι πολύ σημαντική και για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Μόλις ξυπνάμε λοιπόν, πίνουμε αμέσως ένα ποτήρι νερό, μας βοηθάει σε όλη την Πέψη, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά φυσικά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν σταματάμε να ενυδατωνόμαστε και για άλλη μια φορά. Το νερό είναι η λύση. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμα περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες, καλή μου γυναίκα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 45χρονος οδηγός που υπό την επίρρεια αλκοόλ κατέληξε με το αυτοκίνητό του σε τραπέζι καταστήματος εστίασης στον Εύωσμο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις από τους επαγγελματίες αλής σε όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, οι αποζημιώσεις, η στήριξη απέναντι στον ανταγωνισμό και οι ψηφιακές υποχρεώσεις τους. Νεπάλ. Πλημμύρες έπληξαν τουλάχιστον 150 σπίτια στην περιοχή Γκόρκα. Αφρικά. Έκκληση στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Τζιμπουτί. Τουλάχιστον 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 116 αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε περίπου 350 μετανάστες προς την Ιεμένη. Ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη με 70-68. Βροχόπτωση και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
12: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
18: για όλο το πλανήτη.
19: Μαζί.
18: Στον αέρα.
12: Στους 95,1.
18: Στο ίντερνετ.
12: Κοσμοράδιο.gr.
18: Μόνο επιτυχίες.
12: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εδώ. Κοσμοράδιο 95,1 στο δικό μας κυριακάτικο ραντεβού μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Σου φαίνω πολλά και ωραία στη συνέχεια. Τώρα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου εκτός της πόλης, στα δύο δομαλγάρων, έχουμε κάποιες μειωμένες ταχύτητες και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα, όσον αφορά το κέντρο της πόλης, προσέχουμε αρκετά Βενιζέλου και Δραχούμη σε συμβολή τους κυρίως με την Τσιμισκή, ενώ καθώς επίσης και στην Τσιμισκή έχουμε αρκετή κίνηση στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Φυσικά, δεν ξεχνάμε, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη έχει αρκετές καθυστερήσεις στα φανάρια, συμβολή της με την Μοναστηρίου, καθώς επίσης και επί της Αγίου Δημητρίου και στα δύο ρεύματα πορείας, κυρίως συμβολή με 3 Σεπτεμβρίου και Κατσιμίδη. Κατά άλλα, κινούμαστε σε πολύ καλούς ρυθμούς προς το παρόν. Και φυσικά, φύγαμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένο τραγούδι, το νέο τραγούδι της Πέγκι Ζίνα. Ακούς όλη αυτή την εβδομάδα, πρώτος και αποκλειστικά στους 95,1.

0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος, είναι τα δύο ψέματα και με αυτόν τον καιρό έτσι τον άκρο φθινοπορεινό έξω που βρέχει αυτή τη στιγμή έτσι και με τα σύννεφα στον ουρανό. Νομίζω πως ήταν το κατάλληλο τραγούδι έτσι για να συνεχίσουμε το δικό μας κυριακάτικο απόγευμα σε 5,1 μέχρι και τις 8. Η θερμοκρασία παραμένει στους 20 βαθμούς, η υγρασία φυσικά και όλο ένα και αυξάνεται. Στο 88% είναι αυτή τη στιγμή και έχω να σου πω, δεν το έχεις κάνει ακόμη. Για να καλύψε το μέσα το προφίλ μας στο Facebook Κοσμοράδιο 95,1. Τρέχει διαγωνισμός, νέος διαγωνισμός που όπου η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Φυσικά για να κερδίσεις δύο συνδρομές για παιδικά εργαστήρια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για πρώτη Δευτέρα και τρίτη Δημοτικού στο Βασιλικό Θέατρο σχετικά με τον πρώτο κύκλο αξίας 130 ευρώ κάθε μία, παρακαλώ πολύ. 15 Οκτωβρίου με 21 Ιανουαρίου του 2027 είναι ο πρώτος κύκλος και φυσικά μπορείς και εσύ να κερδίσεις. Ακολουθείς τα βήματα και κάνεις ό,τι χρειάζεται ώστε τα παιδιά σου να απολαύσουν έναν πολιτισμό, να αναπτύξουν το χαρακτήρα τους και φυσικά να μπουν μέσα σε όλο αυτό το μαγικό κόσμο του θεάτρου.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη ένδειξη ή πράξη τσιγκουνιάς που ξέρετε?
3: Να πλένεις τα ρούχα σου στο πλυντήριο με σκέτο νερό.
4: Εντάξει,
3: Χριστίνα.
4: Μπορεί να τα φτύνεις μόνο. Έτσι,
5: για να γλιτώσεις το απορριπαντικό και το μαλακτικό,
2: ναι. Το ρεύμα, να ξέρετε τι καίει τώρα, λέει. Πάει, αγοράζει σκάφη και αρχίζει και τρίβει.
3: Ο Ανέστης λέει: κάποτε έκανα μια φορολογική δήλωση δωρεάν σε έναν τύπο και μου ζήτησε να την πάω εφορία και όχι ταχυδρομείο για να γλιτώσουμε τα 3 ευρώ. Που τότε λέει ταχυδρομούσαμε στο φάκελο.
5: Ήθελε να του βγει εντελώς δωρεάν.
3: Αυτό.
5: Ούτε 3 ευρώ.
2: Έναν καφέ έπρεπε να κεράσει τον
5: φίλο
2: που σου έκανε τσάμπα.
3: Σαν αυτό το καφέ που κέρασαν την Αναστασία. Λέει: έχω πάει επίσκεψη σπίτι για καφέ και μου ήρθε σε χάρτινο ποτήρι χρησιμοποιημένο. Με χρησιμοποιημένο καλαμάκι. Γι' αυτό και εγώ έπρεπε τι πάστες να τι πάω μισοφαγωμένες.
5: Πήγε και
2: όχι, ρε φίλε.
5: Φαντάζομαι δεν ξαναπήγε εκεί,
2: Εγώ θα τη έπαιρνα πίσω, συγγνώμη κιόλα.
5: Εντάξει, μπορεί να τον άφησε τον καφέ προηγούμενο που πήγε τώρα, να πάει χαράμι.
2: Ναι. Σωστό.
5: Α σκεφτούμε και το περιβάλλον στο κάτω-κάτω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Κάθε πρωί ξυπνά με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
4: Parlez-vous français?
5: Non, que le nom.
6: Hablas español?
7: Sabes hablar en portugués?
8: Hongo, hablas masca?
3: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
9: Έμεινες από μπαταρία? Ήρθε η ώρα για λάστιχα. Στον Mr. Μπαταρία, κέντρο μπαταρίας και ελαστικών στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης, σε περιμένουμε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπες τώρα. mrpavlabataria.gr. Γρήγορη εξυπηρέτηση, σωστές τιμές και ηρεμία στο τιμόνι. Mr. Μπαταρίας. Όταν το αμάξι σου θέλει φροντίδα, ξέρεις που θα πας. Αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.

Ελένη Βέρο μαζί σου 95,1. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη Μαρία, όπου μας έγραψε το τραγούδι. Αυτό το ακούει, λέει non-stop. Την έχει βοηθήσει μάλιστα και στο δικό της έρωτο. Είναι τραγούδι που τη συνέδεσε με τον τωρινό της λοιπόν σύντροφο. Και παιδιά, να ευτυχήσετε, είστε μαζί για πολλά χρόνια ακόμη, να απολαμβάνετε τα τραγούδια. Γιατί πια τραγούδια είναι στιγμές, είναι αναμνήσεις. Και όταν μάλιστα συντροφεύονται έτσι από ανθρώπους που έχουμε κοντά μας και ζούμε μαζί τους αυτές τις στιγμές, είναι ακόμη καλύτερα φυσικά. Πολλά χαιρετίσματα στον Αναστάση και στην Αναστασία, στη Σοφία, τον Γιώργο και την Άννα. Το κορίτσι μας εδώ πέρα ετοιμάζει υπέροχο φθινοπορεινό κέικ με καρότο, με κολοκύθα και πολλά ακόμη. Ωραία κανέλα έχει βάλει μέσα. Λοιπόν, φαίνεται πεντανόστιμο. Για στείλε μας και εδώ έτσι να δοκιμάσουμε ένα κομμάτι. Προς το παρόν φεύγουμε για Γιώργο Μαζονάκη, Ινό Πνευμα Φτηνό.

Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Φοβερό μουσικό δίδυμο. Το ανακαλύπτουμε μέσα και από τις χάρτινες αγάπες που έπαιξαν μόλις δυνατά στο 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και δεν ξέρω αν τα άμαθες, αλλά σήμερα έχω μια σημαντική ημέρα. Είναι η Διεθνής ημέρα κοριτσιού και μάλιστα για το 2026 το θέμα, η θεματική της ημέρας επικεντρώνεται στον τερματισμό των παιδικών γάμων. Έχω να σου πω πως ένα στα πέντε κορίτσια παγκοσμίως παντρεύεται πριν από τα 18 του χρόνια, ενώ δεν είναι καν ενήλικοι. Φυσικά και στην ενδυνάμωση, στην εκπαίδευση των κοριτσιών και φυσικά στα ίσα δικαιώματα, στην εξάλληψη της έμφυλης βίας και στην ισότητα στις ευκαιρίες και στην κοινωνική ένταξη. Να μπορούν λοιπόν να επιλέγουν ελεύθερα για το οτιδήποτε στη ζωή τους, να μεγαλώνουν και να μαθαίνουν. Κάποια πολύ βασικά, για άλλους αυτονόητα, για άλλους όχι ακόμη, που νομίζω πως πρέπει να εδραιωθούν έτσι. Όχι πρέπει, χρειάζεται για όλους μας, για το καλό όνομα μας, να εδραιωθούν. Φύγαμε τώρα για Κέντι Γαρμπή, μουσικό ταξίδι. Βιάστηκα για δύναμο σέτο.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1 αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου, ναι, μέχρι και τις 8. Και τι σου φέρνω? Σου φέρνω πεντανόστιμο ολοκληρωμένο γεύμα από Pizza Fan, που ξέρεις πραγματικά ότι έχει τις πιο νόστιμες πίτσες της πόλης, πραγματικά. Έχει τώρα όμως και μια νέα συλλογή, φυσικά, νέα σειρά λοιπόν, γιατί καινοτομεί για ακόμη μια φορά high protein pizzas με γαλοπούλα, με αυγό, με τρυφερό φρέσκο κοτόπουλο. Φυσικά όλα τα υλικά είναι από τα καλύτερα. Έχουμε cottage cheese, έχουμε γενικά πολλά γραμμάρια πρωτεΐνης, 37 με 39, ανά δύο κομμάτια πίτσας, και φυσικά έχω μαζί με την, σου έχω μαζί με, την πίτσα και σαλάτα high protein, και σου έχω και γλυκό. Επιδόρπιο λοιπόν cheesecake, τραγανό με μπισκότο, με λότους μπισκότο, με ανανά και φυσικά με σοκολάτα. Και όλα αυτά μπορείς να τα απολαύσετε μόνος είτε με την παρέα, αλλά το σημαντικό είναι να στείλεις το μήνυμά σου και να συμμετέχεις και εσύ στο διαγωνισμό. Κοσμοράδιο 95,1 στο Viber, φυσικά. Στέλνεις ονοματεπώνυμο και αγαπημένη γεύση πίτσας και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Έλα τώρα στο νέο Goodies Burger House στη Θέρμη και απόλαυσε ζουμερά μπέργκερς, τραγανές κοτομουκές και χορταστικά κλαμπ σάντουιτς. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Τώρα το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά κεριά από 1,50. Ανακάλυψε την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 47χρονη οδηγός που υπό την επίρρεια αλκοόλ συγκρούστηκε με περιπολικό στην εσωτερική περιφερειακή οδό χθες το πρωί. Αττική. Συνελήφθη 38χρονος για την εφαίρεση 150 μεταλλικών καλυμάτων από Φρεάτια σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Τουρκία. Τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση νταλίκας και λεωφορείου σημειώθηκε στην περιοχή Αχισάρ. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν. Ουκρανία. Η χώρα είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια εφόσον η Μόσχα πάυσει τις επιδρομές κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Super League. Στις 7 ο αγώνας Άρης Βόλος. Συννεφιά και 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 85%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
10: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: μαζί στον αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοσμοράδο 95,1 στο δικό μας κυριακάτικο, άκρος στενοπορεινό θα λέγαμε. Απόγευμα μέχρι και τις 8 είμαστε ο Νέαρ με Αναστασία Πασχαλή και φυσικά με πολλά και ωραία. Σου φέρνω αγαπημένους καλλιτέχνες, σε πολύ έρχονται μόνο για εσένα. Πέτρος Ιακωβίδης, ο Δωρής Φέρης, με Αντώνης Ρέμος, με Μάνο Πυροβολάκη και φυσικά Αναστασία. Όμως πρώτα σε παίρνω μαζί μου και φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου γενικά κινούμαστε με άνεση. Στο κέντρο λίγο όμως θέλω να μου προσέξεις, φανάρι Λευκού Πύργου, κυρίως επί της Εθνικής Αμήνης, έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες, καθώς επίσης και εκτός της πόλης, δύο διαμαλυκάνω και στα δύο ρεύματα πορείας, περισσότερη ένταση στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας. Κατά τα άλλα, κινούμαστε με άνεση και φυσικά φύγαμε να πούμε και τη δική μας καλησπέρα μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Παρέα λοιπόν, είμαστε με Γιάννη Πλούτερχο που έρχεται μόνο για εσένα σε 951 και φυσικά με το νέο τραγούδι, Η Καθημερινότητα. Για δυναμωσέ το.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Συνεχίζουμε παρέα σε 95,1 και πόσο περίεργα είναι τα χρώματα του ουρανού αυτή τη στιγμή και έτσι όπως ακτινοβολούν πάνω στα διάφορα κτίρια, έτσι έχει ανοίξει ο ουρανός στα μαύρα σύννεφα και έχουν έτσι εισβάλει κάποιες ηλιακτίδες φωτός. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο όταν συμβαίνει αυτό, πολύ ιδιαίτερο θα λέγαμε και ταυτόχρονα όμορφο, έχει αυτή την ομορφιά του φυσικά. Εγώ όμως τώρα έρχομαι να σου πω κάτι άλλο. Νέο τραγούδι βγάζει ο Γιώργος Κοσέος, βέβαια, με τίτλο Από συνήθεια. Έρχεται σε μουσική που υπογράφει ο ίδιος σε συνεργασία με τους στίχους του Νίκου Σάρη και κυκλοφορεί επίσημα από τη Μήνος AMI. Και εσύ φυσικά το ακούς αποκλειστικά στους 95,1 από αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Θέλω να ξεχαστείς. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να τα μάθεις όλα.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Καλημέρα σε αυτούς που ξαναρχίσαν τα χόμπι τους επιτέλους μετά από 4 μήνες που είχαν σταματήσει.
6: Το πλέξιμο.
5: Το πλέξιμο, ναι, εννοείται. Η φωνητική, παιδιά. Κόντεψα να τρελαθώ.
6: Κάνεις προσπάθειες, Γιώργο, αλλά δεν θα με φτάσει ποτέ.
7: Κάτι μου λέει όμως ότι δεν σταμάτησε να τραγουδάς όλο αυτό το διάστημα με κάθε ευκαιρία.
5: Δεν είναι το ίδιο, Μιράντα μου. Δεν μπορούσε χωρίς τον καλό μου δάσκαλο που φάντως έγινε γλυκούλη, θέλω να σας πω.
7: Δεν το αρέσει το Θεοφάνο.
5: Όχι, καλέ. Σταμάτησε εγώ το Θεοφάνο. Το πρόβλημα δεν ήταν αυτό.
7: Ποιο?
5: Ήταν ένα ουίσκι που είχαμε αφήσει στο στούντιο από την προηγούμενη φορά. Βάλε ένα δαχτυλάκι. Άντε, βάλε, ναι.
7: Ουισκάκι, να σου πω και στο άλλο το χόμπι είναι που τρώτε γλυκά.
5: Ευτυχώς ήρθε μία συμμαθήτρια που έχει δυσανεξία στη γλουτένη και για να μην ζηλεύει, σταματήσαμε να τρώμε, να ξέρετε.
7: Να είναι καλά το κορίτσι.
5: Βέβαια, ένα γλυκό, θέλω να σας πω, μία σοκολάτα από αυτές τις συσκευασμένες, το οποίο δεν έχει γλουτένη. Από εκεί να μπορούμε να φάμε πολλά.
6: Αλήθεια.
7: Ποιοι είναι οι λόγοι που κάνεις τα χόμπι, θύμισέ μου.
5: Να εκφραστώ καλλιτεχνικά.
6: Έρεξε 4 μήνες, δεν το βλέπεις.
4: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
11: Εύη Κουλκουβίνη.
4: Τίτλος
11: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 59 χρόνια Μόρις.
4: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Τσεκοβίδη σε παγκόσμιο φαινόμενο, δυνατά στου 95,1 και η Αναστασία Πασιαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Φυσικά απολαμβάνεις και το σημερινό Love Battle, τα ερωτικά διλήμματα που συνεχίζονται κάθε Σαββατοκύριακο μέσα από τα story μας στο Instagram κοσμοράδιο-95,1 για να καλύψω σημερινό και βρες και ποια απάντηση σου ταιριάζει περισσότερο. Και φυσικά επιστρέφουμε στο θέμα του καιρού, γιατί τώρα, ας πούμε, η θερμοκρασία παραμένει στους 20 βαθμούς, η υγρασία στο 84%, έτσι σε κάτι πολύ σταθερό όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, παιδιά, έξω καιρός, εντάξει, έχουν πει και για αφρικανική σκόνη που ενδέχεται να έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και για τη βροχή που θα τη φέρει φυσικά και τον άνεμο, αλλά νομίζω ότι υποζούμε ιδιαίτερες συνθήκες στο δικό μας σημερινό απόγευμα φυσικά. Όμως φύγαμε να δροσιστούμε, έτσι να φύγουμε λίγο μακριά από όλο αυτό το γκριζοπό κίτρινο θα λέγαμε κλίμα του καιρού. Πάμε για γρανίτα λεμόνι παρέα με Μαρσό.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Μπράβο.

0: ανώτερα λοιπόν είναι ο Γιώργος ο Κοσέος και μετά από αυτή την επιτυχία έχετε με μία ακόμη με τίτλο από συνήθεια. Από αύριο θα ακούσεις πρώτος αποκλειστικά στους 95,1 σε μουσική που απογράφει ο ίδιος και σε στίχους του Νίκου Σαρή. Έρχεται λοιπόν δυνατά στους 95,1 για να το απολαύσουμε παρέα από αύριο. Φυσικά κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και από το, μέσα από τα social media για να δεις τα πάντα, όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι αυτό. Τώρα εγώ στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα και εσύ ξέρεις, δεν πας πουθενά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: It's time to run. Κυριακή 22 Νοεμβρίου γράφεις ιστορία με κάθε σου βήμα. Ο ένατος Ολυμπιακός ημιμαραθώνης Θεσσαλονίκης ξεσηκώνει την πόλη. Τρέξα με Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε ημιμαραθώνιο 10, 5 και 1,5 χιλιόμετρα. Μπες στο olympicdayrun.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε την απόλυτη εμπειρία. Not just a run, the Olympic run.
12: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σύγκρουση 6 οχημάτων σημειώθηκε στην περιοχή του αεροδρομίου στο ύψος των πράσινων φαναριών. Δεν αναφέρονται προς το παρόν τραυματισμοί. Κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου γνωστής εταιρείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχηρία που τέθηκε άμεσα σε ισχύ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Σαουδική Αραβία. Νέα πυραυλική επίθεση φέρεται να είναι σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Super League. Ξεκίνησε ο αγώνας Άρης Βόλος. Στους 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή είναι η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 84%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
10: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
15: Μαζί.
10: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ανέβαινο μαζί σου 95,1 με αγαπημένα τραγούδια και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8 στο δικό μας κυριακάτικο απόγευμα για ακόμη μία ώρα. Ακούμε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Λοιπόν, λίγη κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Αδυνάμωσε την ένταση και άκου καθαρά. Αρχικά ξεκινάμε με τα δύο του Μαλγάρου, όπου συνεχίζονται μια μέρα ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τώρα, όσον αφορά την περιφερειακή οδό, έχει αρκετές καθυστερήσεις στο ύψος της Ευκαρπίας, ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, ενώ κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στο ύψος των 40 Εκκλησιών και των Σικαιών, στο ίδιο στην ίδια κατεύθυνση. Τώρα, προσέχουμε αρκετά προς τα ανατολικά, λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ύψος των Πράσινων Φαναριών, όπου είχαμε και μία σύγκρουση 6 οχημάτων. Προς το παρόν δεν αναφέρονται τραυματισμοί, ελπίζουμε να είναι όλοι καλά. Όπως επίσης, έχουμε αρκετή κίνηση και στη διασταύρωση με την αεροδρομίου από τη λεωφόρο της Γεωργικής Σχολής. Λοιπόν, τώρα δίνουμε βάση στην Αγίου Δημητρίου, συμβολή με 3η Σεπτεμβρίου και με Κατσιμίδιο, που έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης, όπου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στα φανάρια Μοναστηρίου με λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο της πόλης, κινόμαστε προς το παρόν με άνεση. Εσύ παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να τα μαθαίνεις όλα στο λεπτό. Φυσικά έρχεται αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός, δυναμωσέ το. Τελικά σε θέλω.
1: Τελικά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Συνεχίζουμε στο δικό μας απόγευμα δυνατά στο 95,1. Είναι Κυριακή, είναι χαλαρή. Η θερμοκρασία παραμένει στους 20 βαθμούς. Η υγρασία στο 83%. Ακόμη και αν η υγρασία είναι υψηλή, τουλάχιστον έχει παραμείνει σε ένα σταθερό σημείο. Εγώ όμως τώρα έχουμε να σου φέρω κάτι πάρα πολύ ωραίο και είμαι σίγουρη πως θέλεις να το απολαύσεις. Η Pizza Fan λοιπόν καινοτομή και φέρνει νέα σειρά με πεντανόστιμη protein pizza, με υλικά έτσι φρέσκα που σου δίνουν την πρωτεϊνική αξία που χρειάζεται το γεύμα σου, αλλά φυσικά σου δίνουν μαζί και μια protein salad με αντίστοιχα φρέσκα υλικά πρωτεϊνικής αξίας και ένα πεντανόστιμο επιδόρπιο. Tropical Crunch Bites με γεύση cheesecake. Έχει μέσα μπισκότο. Έχει την κρέμα την αντίστοιχη. Έχει εξωτικό ανανά και φυσικά λότους μπισκότο. Μερέντα, σοκολάτα, τα πάντα όλα έχει. Είναι πεντανόστιμο και εσύ στέλνεις το μήνυμά σου μέσα από το Viber στο 698-2951-951 στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και την αγαπημένη σου γεύση πίτσας για να κερδίσεις αυτό το μοναδικό δώρο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι πρόβλημα να έχει μια γυναίκα με τα μάτια της,
3: ναι.
2: Αλλιώς το ακούς, άλλο σκέφτεσαι.
3: Χρησιμοποιείς, ας πούμε, φακούς επαφής, έτσι.
2: Είναι κάποιοι, για όσους δεν ξέρουν, που ναι. Τους βγάζεις κάθε μέρα. Τους αποθηκεύεις. Είναι η μηνία τους αποθηκεύεις, τους ξαναχρησιμοποιείς με καινούριο υγρό. Είναι άλλοι που τους πετάς κάθε μέρα.
3: Α, μπράβο. Και είναι άλλοι που τους έχεις για έναν χρόνο ολόκληρο και τα λοιπά. Τους βάζεις, καθαρίζονται κτλ.
4: Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει ναι. Να τους βγάζεις κάθε μέρα, ε.
3: Ναι. Okay. Μια γυναίκα πήγε στον οφθαλμίατρο. Το μάτι μου λέει έχει πρόβλημα. Γιατρέ, τι έχω.
2: Κάτι μπήκε στα μάτια.
3: Μόνο 27 φακούς επαφής ο ένα πάνω στον άλλον είχε.
4: Ωραία.
3: Καλά, δεν είχε πετάχτη αυτό έξω.
4: Πώς είναι τα ράματα που απορροφώνται από τον οργανισμό. Μπορεί, λέει, να απορροφάται και το τέτοιο.
2: Νόμιζε ότι λιώνει μέσα στο μάτι.
3: Μάλλον.
2: Και δεν χρειάζεται να το βγάλει και βάζει.
4: Φαντάσου όμως πόσο καλά θα έβλεπε αυτή. Από εδώ να πάνω στον όλυμπο θα βλέπε το Δία.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: Radio 95,1. Αναζητάτε μια απόδραση από την πόλη? Μόλις 12 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, το εινοποιείο Zlatan Rosen στο Καπάτοβο της Βουλγαρίας σας περιμένει. Ανακαλύψτε βραβευμένα κρασιά, το μοναδικό μουσείο ρετρό αυτοκινήτων και μαγευτικά τοπία. Zlatan Rosen. Μια εμπειρία που μένει. Περισσότερα στο zlatanrosen.bg.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

Έτσι ακριβώς. Με τη μουσική όλα μαγεύουν, όλα γίνονται πολύ πιο όμορφοι. Η μουσική πάντα ενισχύει τα συναισθήματα και οτιδήποτε συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως έρχομαι πολύ ωραία νέα πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενθώνη εγκαινίασε το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό και ως Αλκαζάρ στην πόλη μας. Και πλέον είναι ανοιχτό για το κοινό και μάλιστα για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχει δωρεάν είσοδο για όλους, κατόπιν βέβαια του πλαισίου του. Πέρασα του πλαισίου αυτού, θα καταβάλλεται κάποιο μικρό αντίτιμο για την είσοδο και είναι πολύ ευχάριστα νέα αυτά, γιατί ένα-ένα ξανά οργανώνονται, σταματούν οι εργασίες, ολοκληρώνονται και φυσικά αποδίδονται στο κοινό για να μπορούμε και εμείς πλέον να δούμε την ιστορία και όλο αυτό το πέρας των χρόνων όπου έχει το κάθε μνημείο στην πόλη μας. Τώρα, φύγαμε για κάτι πολύ πιο σύγχρονο. Ελένη Φουρέιρα και Σάσκε.

0: Μην αρχίσει, το λέει ο Νίκος Βέρτης. Άλλωστε, παιδιά, ο χρόνος είναι πολύτιμος. Οπότε πάμε στο σημερινό Love Battle και να το λύσουμε και αυτό. Το σημερινό μας λοιπόν ερωτικό δίλημμα που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951. Μετά λοιπόν από έναν χρόνο που βγαίνετε, αποφεύγει συνεχώς να συζητήσει την εξέλιξη της σχέσης σας. Τι κάνεις λοιπόν? Το θέτεις συνεχώς υποσυζήτηση, όπου με το 54% κερδίζει το σημερινό δίλημμα, ή το αφήνεις γιατί ο χρόνος θα τα δείξει όλα και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το 46% λοιπόν έρχεται στη δεύτερη θέση. Ένα ψηλό τέρμπι είχαμε εδώ πέρα. Όμως, παιδιά, το να το θέσει πως συζήτηση συνεχώς ίσως κουράζει τον άλλον, αλλά ίσως εν τέλει αποκαλυφθεί η πραγματική του πρόθεση για το πώς μπορεί να συνεχιστεί η μεταξύ σας κατάσταση. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο όμως, γιατί έρχεται νέο τραγούδι από αύριο, αποκλειστικά ως 9.51. Για ακού.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι με τίτλο «Με λίγα λόγια» απολαύσαμε μόλις 95,1 και κάπως έτσι κλείνουμε για σήμερα τη δική μας εκπομπή. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και περάσαμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα. Επίσης, στείλω πολλά χαιρετίσματα στο Γιώργο με το βίντεο που μας έστειλε. Πριν από λίγη ώρα είχαμε διπλό ουρανιο τόξο στον ουρανό, λίγο μετά τη βροχή και ευτυχώς πριν από τη δύση του ηλίου. Επομένως, μπορέσαμε και το απολαύσαμε. Παρόλο που ο καιρός ήταν αρκετά περίεργο σήμερα, όμως η εβδομάδα αυτή κάπως ήρθε στο τέλος της και εμείς παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση για να κλείσει με τον πιο ωραίο τρόπο η εβδομάδα αυτή. Δεν ξεχνάς, αύριο έρχεται νέο τραγούδι, Γιώργος Κοκοσέος, με τίτλο «Από συνήθεια», σε μουσική του ίδιου και σε στίχους του Νίκου Σαρή, αποκλειστικά στους 95,1. Επομένως, παραμένεις κόσμο συντονισμένος για να τα μάθεις όλα. Εμείς τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν εμείς να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλιά και πολλά.
1: Τι εννοείτε, ο κύριος Ηλιόπουλος δεν ακούει ράδιο? Κι όμως...
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
3: Μόνο Κοσμοράδιο.
1: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
16: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
17: Parlez-vous français?
18: It's not good enough.
19: Hablas español?
20: Sabes hablar en portugués?
21: Mongo, hablas masca?
16: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
22: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψέ την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
23: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
24: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
23: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
24: Off, τι πάθαμε.
23: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής σε αίθουσα όπου τραυματίστηκε ελαφρά ένας μαθητής. Αττική. Συνελήφθη 38χρονος για την αφαίρεση 150 μεταλλικών καλυμάτων από Φρεάτια σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Αγγλία. Έχασε τη ζωή του ο άνδρας που μετά από σοβαρά τραύματα όταν εισήλθε σε υπέρυφραξη Τίγρη σε πάρκο Άγρια Ζωής κοντά στο Ντόνκαστερ. Αυστηροποιούνται οι κανόνες έκδοσης βίζας για τους υπηκόους της Ρωσίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαουδική Αραβία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 309 τραυματίστηκαν από τη χθεσινή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, η υγρασία στο 84%. Έθριος ο καιρός αύριο, με κατά τόπου συννεφιά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
17: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
18: για όλο το πλανήτη.
17: Μαζί
18: στον αέρα
17: στους 95,1
18: στο ίντερνετ
17: κοσμοράδιο.gr.
18: Επιτυχίες.
17: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό βράδυ Κυριακής. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, παρέα με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Σας έχω και φανταστικό διαγωνισμό στη συνέχεια. Γενικά θα περάσουμε καταπληκτικά, ενώ τώρα πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου ευτυχώς δηλαδή δεν έχουμε κίνηση, γιατί όλα κυλάνε ομαλά. Έχουμε όμως ευρωκαιρό καιρό, οπότε φίλοι οδηγοί να είστε λίγο έξτρα προσεκτικοί, θα πω εγώ. Ενώ τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Έρχονται μέλισσες και η μόνη επιλογή στους 9-5.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Όχι, γιατί και αναβήσει στο Κοσμοράδιο 95,1. Η αναβήση και ο Νίκος Καρβέλας, όπως ξέρετε, έχουν μια κόντρα η οποία μεγαλώνει κιόλας, είναι η αλήθεια. Αλλά μόνο εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι δύο θα τα ξαναβρούνε στο τέλος. Δεν ξέρω, προσωπική μου γνώμη. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και περίμενα να μου πείτε και τη δική σας γνώμη στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951. Όπως εδώ μου έχει στείλει και ο Αντώνης, η Φωτεινή, η Μαρία, η Μαργαρίτα, η Γιώτα, η Χριστίνα, η άλλη Μαργαρίτα από τη Χαλκιδική. Σταθερά εκεί μας ακούτε, φιλιά πολλά να στείλω. Στέγισμαι εμείς εδώ με επιτυχίες για όλους εσάς. Τα καλύτερα έρχονται, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μπείτε στη θέση του Αργεντίνου φιλαθλού, ο οποίος είχε πάρει εισιτήριο για να δει τον τελευταίο αγώνα στον οποίο έπαιξε ο Μέση με την Εθνική Αργεντινή τώρα προχθές.
3: Ποια του το σκίσε?
2: Το ξέρεις. Η φιλανάδα του.
3: Γιατί?
2: Μαλώσανε ρε παιδιά.
3: Μα καλύτερα να μου σπαγεί την κονσόλα.
4: Δεν μπορούσε να το ξανακτυπώσει από κάπου.
2: 800 δολάρια λέει είχε πληρώσει.
4: Χριστός και Απόστολος.
2: Φώναξαν και αστυνομικό για τη μαρτυρία. Πέθανε στα γέλια λοιπόν το σκηνικό. Ελάτε κύριε. Στην ομιλία δεν τι μου έκανε. Και του δείχνει τα χαρτάκια.
3: Ναι.
2: Τι είναι αυτό, εισιτήριο για τον αγώνα του Μέση.
3: Φέρτε ένα σελοτέιπ λιγάκι, θα μα πάρει λίγη ώρα να δούμε αν είναι όντω το barcode πάνω.
4: Άλλοι άνθρωποι κάνουν παζλ με 5.000 κομμάτια. Τι μου λέτε τώρα. Στα πόσα να το έσχισε.
2: Θα πείτε όμω, η κοπέλα γιατί εκνευρίστηκε τόσο πολύ.
3: Δεν είχε κανένα λόγο να ζητήσει το εισιτήριο.
4: Τι τη έκανε.
2: Είδε ένα μήνυμα στο κινητό του.
3: Εντάξει, σιγά συμβαίνουν αυτά τι καλύτερε οικογένειε. Έχουν πολλέ ξαδέρφε.
4: Είδε ένα από ξαδέρφη του.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
17: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
18: Όλα θέατρο.
19: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
18: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Τι τραγούδι είναι αυτό, τι ήμουνα για σένα, ναι, και Αντώνης Ρέμος, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Το τραγούδι αυτό μάλιστα κυκλοφόρησε το 1996, παρακαλώ, πριν 30 χρόνια, διαχρονικό το λες, γιατί ακόμη παραμένει εννοείται στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το ακούμε όλοι δυνατά. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και πάμε στο σήμερα, όπου έρχεται, παιδιά, μια νέα εποχή για 4 ζώδια. Μεγάλες αλλαγές στον έρωτα, αλλά ειδικά στην καριέρα. Τα επαγγελματικά σας θα πάνε φανταστικά. Για ποιους μιλάω? Για τον Κριό, τον Εγώκερο, τον Ζυγό και τον Καρκίνο. Μία νέα αρχή έρχεται για σας, πολύ τύχη θα έχετε και γιατί όχι, σας το εύχομαι. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα πάμε να ακούσουμε αποκλειστικά εδώ στους 95,1 το νέο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου, Η Καθημερινότητα. Ανεβάστε την ένταση.

0: περνάς και μοναδικός και αξέχαστος Γιώργος Μαζονάκης εδώ στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής, 11 του μηνός, στη βροχερή εδώ Θεσσαλονίκη. Όμως το ωραίο ήταν το ουράνιο τόξο, παιδιά, που είδαμε πριν λίγες ώρες στον ουρανό. Εννοείται το βγάλα και εγώ φωτογραφία και νομίζω ότι όλοι οι Instagramικοί μου φίλοι, γιατί έβλεπα πριν λίγο τα stories, όλα ήταν με αυτό το ουράνιο τόξο. Εντάξει, δεν το έχουμε και συχνά, οπότε λογικό να θέλουμε όλοι να το αποτυπώσουμε. Εμείς εδώ στους 9.5 και ένα ό,τι καιρό και αν κάνει, πάντως έχουμε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και από αύριο σας έχουμε μία έκπληξη. Ακούτε αποκλειστικά το νέο τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου με τίτλο Αποσυνήθεια. Πρόκειται για ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Τη μουσική την υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Κακοσέος, ενώ τους στίχους ο Νίκος Σαρής. Από αύριο λοιπόν αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και για πάρτε και μία γεύση.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Αποσυνήθεια.
2: Αποσυνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: απόφαση, όπως λέει και ο Δήμος Αναστασιάδης, είναι να ακούς Κοσμοράδιο και πολύ καλά κάνεις, γιατί εκτός από τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, σου έχουμε και φοβερούς διαγωνισμούς. Αμέσως τώρα αυτός που περίμενες. Διπλές προσκλήσεις για την stand-up παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα με τίτλο Εξωγήινος ή Επιστροφή στο PAOK Sports Arena 16 και 17 του μηνός. Ναι, και 17 μπήκε νέα παράσταση, παιδιά, γιατί η πρώτη έγινε sold out. Για την Παρασκευή, λοιπόν, 16 του Οκτώβρη, σου έχω όμως διπλές προσκλήσεις. Θα περάσουμε φανταστικά, θα γελάσουμε πολύ, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Και για να πάρεις μέρος, δεν έχεις παρά να στείλεις αμέσως τώρα το μήνυμά σου στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951, γράφοντας τη λέξη Τσούβι. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σου εύχομαι καλή τύχη.
1: Έλα τώρα στο νέο Goodies Burger House στη Θέρμη και απόλαυσε ζουμερά burgers, τραγανές κοτομουκές και χορταστικά club sandwich. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μακί! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μακί!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακί.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
5: Πρέπει να ελέγξεις ή να αλλάξεις μπαταρία στο αυτοκίνητό σου. Μπες τώρα στο mrpavlabatterias.gr. Δίπλα σου κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπαταρίες και λάμπες για όλα τα οχήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αλλαγές και σέρβις ελαστικών. Αλλαγές λαδιών και λιπαντικών. Όλα με ποιοτικά επώνυμα προϊόντα. Και αν μείνεις στο δρόμο, έρχονται και σε βρίσκουν. Mr. Batterias στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
6: Η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος οροφής σε αίθουσα όπου τραυματίστηκε ελαφρά ένας μαθητής. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τους επαγγελματίες αλληλείς σε όλη τη χώρα στο επίκεντρο του ενεργειακού κόστος, οι αποζημιώσεις, η στήριξη απέναντι στον ανταγωνισμό και οι ψηφιακές υποχρεώσεις τους. Νεπάλ. Πλήμμυρες έπληξαν τουλάχιστον 150 σπίτια στην περιοχή Γκόρκα. Στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Πορτογαλία. Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε Λισαβόνα και Πόρτο για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Άρη με 70-68.
7: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
8: για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
8: Στον αέρα.
7: Στους 95,1.
8: Στο ίντερνετ.
7: Κοσμοράδιο.gr.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί για να κλείσουμε την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, ακούγοντας τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Σας έχω φυσικά και πολλά νέα στη συνέχεια από όλο τον κόσμο. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης. Πολύ μ' αρέσει, θα την κάνουμε και άνετα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κανένα έτσι ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα, οπότε όλα κυλάνε ομαλά. Συνεχίζουμε τώρα με μοναδική Νατάσα Θεοδωρίδου, Υπάρχω για σένα.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τέλεια και Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι ακριβώς όπως περνάμε εμείς απόψε στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί για να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια. Σήμερα λοιπόν 11 του Οκτώβρη, όπου δεν είναι μια οποιοδήποτε μέρα, οι διακρίσεις και η βία κατά των κοριτσιών σε διάφορα μέρη του κόσμου όθησαν τον ΟΗΕ να ανακηρύξει την 11η Οκτωβρίου ως Διεθνή ημέρα κοριτσιού. Γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2012 και εννοείται συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ελπίζουμε όλοι και όλες σε ένα καλύτερο αύριο. Συνεχίζουμε τώρα εμείς εδώ με επιτυχίες, γιατί μου ζητήσατε πάρα πολλά. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο τραγούδι θα πρωτοπαίξει σήμερα. Θέλει εδώ πέρα η Ιωάννα να ακούσει Μιχάλη Χατζηγιάννη και εννοείται έρχεται σε πολύ λίγο. Έρχεται και η Ιουλία Καλυμάνη και Αντώνης Ρέμος και Άννα Βύση και Θοδωρής Φέρης. Όλοι παίζουν εδώ στους 9.5 και να.
1: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αν ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Δικό μου. Τι δικό σου.
5: Ποιο.
4: Το αναθεώρησα, δικό μου είναι. Δικό σου. Μπορεί να σας αρέσει, δεν σου το απαγορεύω, αλλά είναι δικό μου.
5: Ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδα το είμα μεγάλη καρδιά.
5: Αχ, έτσι είμαστε εδώ. Μεγαλόκαρδι, ανοιχτόκαρδι.
4: Λεοντόκαρδι.
5: Ανοιχτόμυαλοι, επίσης. Κοκορόμυαλοι, ενίοτε. Όλα.
4: Μάλλον σε κοίταξε όταν είναι το κοκορόμυαλο.
6: Όχι, κοίταξε την οθόνη του υπολογιστή.
4: Όχι, από μέσα, ίσια μέσα ήσουν εσύ.
6: Όχι, όχι.
4: Ναι, το είδα.
6: Σοφία, η βόλτα στου δρόμου τη πόλη για να σταματήσει να μιλάει αυτό του από εδώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Euro

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Εύη Κουλκουβίνη.
2: Τίτλος:
1: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.

σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο Κοσμο Ράδιο 95,1 που παίζει φυσικά τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε να ακούσουμε ακόμη πολλά τραγούδια. Ενώ έχω να σας πω ότι μένω λίγο έκπληκτη με αυτό που διάβασα σήμερα. Λέει ότι η Ελλάδα ανακηρύχθηκε η καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με πασίγνωστο ταξιδιωτικό περιοδικό. Άφησε πίσω της, λέει, αναπτυγμένους προορισμούς μάλιστα, όπως την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία. Πετύχαμε βαθμολογία 98,14%. Εντάξει, τώρα τους φάγαμε λάχανο όλους, να το λέμε αυτό. Είναι η αλήθεια και πώς να μην είναι, έχουμε τόσο όμορφα νησιά. Πραγματικά αξίζει να έρθει ο κάθε τουρίστας. Μύκονο, Σαντορίνη γέμισαν εννοείται με τουρίστες και ακόμη έχουν στα νησιά, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν πάμε πίσω. Έχω να σας πω ότι χθες το απόγευμα που έκανα έτσι βόλτα, είχε και ωραίο καιρό ακόμη, είχε πάρα πολλούς ξένους. Άκουγα γλώσσες που δεν καταλάβαινα τι είναι, οπότε λέω εντάξει, ακόμη έχουμε και εμείς τουρισμό. Σήμερα βέβαια που έβρεξε δεν είδα γενικά κόσμο, αλλά είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Είναι θέμα καιρού. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μια από τα ίδια μας τραγουδάει εδώ στους 9, 5 και 1.

Είπες και μοναδικό στο Δωρής Φέρης στους 9-5 και 1 και η Χούλια Γκαγιάρδο, παιδιά, η οποία είναι 90 ετών, είπε να μην σταματήσει να πηγαίνει ποτέ δουλειά. Και όντως το κάνει. Συνεχίζει λοιπόν σε αυτή την ηλικία να πηγαίνει καθημερινά στο οικογενειακό περίπτερο στην περιοχή Ορταλέθα της Μαυρίτης. Ξυπνάει, λέει, στις 4.30 το πρωί και πηγαίνει να βοηθήσει το γιο της Όσκαρ στο άνοιγμα. Τοποθετείται λοιπόν σε αυτή την ηλικία να πηγαίνει καθημερινά στο οικογενειακό περίπτερο στην περιοχή Ορταλέθα της Μαυρίτης. Ξυπνάει, λέει, στις 4.30 το πρωί και πηγαίνει να βοηθήσει το γιο της Όσκαρ στο

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης, αφιερωμένο εξαιρετικά από τον Τάσο στην Κατερίνα. Αυτές οι ρομαντικές έτσι αφιερώσεις πολύ μου αρέσουν. Φιλιά πολλά σε αυτό το ζευγάρι, να είστε πάντα καλά, πάντα ευτυχισμένοι και αγαπημένοι θα πω εγώ. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Κλείνουμε μαζί και την Κυριακή και όλη την εβδομάδα γενικά, έτσι με τον καλύτερο τρόπο. Φιλιά πολλά να στείλω και στο Βαγγέλη στην Κοζάνη που μου έστειλε υπέροχες φωτογραφίες με τον ουρανό και εκεί ήταν έτσι λίγο πορτοκαλί θα πω εγώ, πολύ ωραία και εκεί, φιλιά πολλά στον Αντώνη επίσης, στον Αναστάση, στον Μπίλη, στην Κατερίνα, στην Ελευθερία, στον Παύλο και στον Άκη. Γενικά βλέπω πάρα πολλά μηνύματα εδώ στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 και εννοείται περιμένω και των υπολείπων. Στην συνέχεια έρχονται και στον αέρα φοβερές επιτυχίες, όλα αυτά γενικά που εσείς ζητήσατε, δεν χαλάμε έτσι χατήρι, γι' αυτό μένετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη!
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη!
4: Όλα, σενιόρ Μάκης!
1: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
5: Eurojackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 20χρονη κατέληξε μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε νυχτερινό μαγάζι της Ανατολικής πόλης. Συνελήφθη ο φίλος της. Χίος. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ κατασχέθηκαν από ιστιοφόρο δυτικά του νησιού. Συνελήφθησαν οι δύο δράστες. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχηρία που τέθηκε άμεσα σε ισχύ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τουρκία. Τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση Νταλίκας και λεωφορείου σημειώθηκε στην περιοχή Ακχισάρ. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν. Αυστηροποιούνται οι κανόνες έκδοσης βίζας για τους υπηκόους της Ρωσίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
7: για όλο το πλανήτη.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και αμέσως τώρα θα σας ταξιδέψω νοητά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Sausage Pizza Day. Είναι η μέρα δηλαδή αφιερωμένη στην πίτσα με λουκάνικο από πάνω. Κάπως έτσι μου άνοιξε η όρεξη τώρα, τέλος πάντων. Με αυτό το γεγονός, με αυτή την αφορμή λοιπόν, σε πάρα πολλά εστιατόρια και πιτσαρίες κερνάνε αυτή την πίτσα, βγάζουν προσφορές, ξέρετε, γίνεται αυτός ο χαμός. Και τώρα εγώ σκέφτομαι ότι δεν έχω δοκιμάσει ποτέ αυτό το είδος, δηλαδή να βάλω πάνω στην πίτσα λουκάνικο. Όχι, έχω φάει και με κοτόπουλο και με πιπεριές και έτσι διάφορα πράγματα. Αυτό ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες, γιατί νομίζω αρκετά σας άνοιξε την όρεξη. Υπάρχει όρεξη και για μουσική. Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Βέρτης. Όλοι οι αγαπημένοι σας καλλιτέχνες και τα αγαπημένα σας τραγούδια παίζουν εδώ στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μιράντα, συνεχίζεις να ξυπνάς στις 3 τα ξημερώματα που ξυπνούσες?
3: Στις
4: 5.
3: Και δεν ξανακοιμάσαι ποτέ?
4: Ξανακοιμάμαι, αλλά δεν είναι ωραίο.
3: Αυτό το χαζό.
2: Το μυαλό σου προσπαθεί να σε προειδοποιήσει για κρυφό άγχος.
4: Τι φανερό είναι, τι κρυφό. Το έχω καταλάβει.
2: Εντάξει.
4: Και εσύ, κρυφό.
2: Σιγά το κρύψιμο. Μήπως σκέφτεσαι ότι πέφτεις από μεγάλο ύψος?
4: Α, όχι, αυτό ευτυχώς δεν το βλέπω.
2: Όχι, γιατί δεν θα σε προδώσει, λέει κάποιος σύντομα. Έχεις τη φοβία ότι κάποιος θα σε προδώσει σύντομα με αυτό.
4: Τι γλύτωσε?
2: Μήπως νιώθεις σαν κάποιος να φωνάζει το όνομά σου?
4: Α, όχι, δεν έχω τέτοιες
2: παρεστήσεις. Δεν έχεις τέτοια θέματα. Αν το είχες, σημαίνει ότι κάποιος αναζητά μια πνευματική σύνδεση και κάποιος σου λείπει βαθιά.
4: Να σου πω.
3: Με βάση τι είναι αυτά που λες τώρα?
4: Διάφορες.
3: Τη Μαντάμ Ζαϊρά.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
3: Τώρα ότι κάποιος ακούς το όνομά σου τη νύχτα και ζητάει πνευματική σύνδεση μαζί σου, δεν νομίζω να το βγάλει επιστήμονα.
2: Εσύ μην τα πιστεύεις, εμείς θα τα λέμε.
4: Να σου πω, όταν ακούω το σκύλο μου να ροχαλίζει και ξυπνάω από αυτό, τι σημαίνει?
3: Ότι έχει κρεατάκια.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
6: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
5: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
6: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
5: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

ζητήσατε και παίζει δυνατά. Χάρτινες αγάπες από Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτή την υπέροχη Κυριακή 11 του μηνός. Νομίζω υπέροχη είναι και για την Κατερίνα Λιόλιου, γιατί σήμερα παρουσίασε το νέο άλμπουμ της με τίτλο 2100 Gen Eta. Νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη μουσική πρόταση. Έχει 14 τραγούδια που συνδυάζουν ένταση, συνέστημα, έτσι, δυναμισμό και αυθεντικότητα, θα έλεγα. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα τα απολαύσουμε εννοείται όλα τα τραγούδια. Ενώ εσείς οι τυχεροί εκεί στην Αθήνα την απολαμβάνετε πλέον σιγά σιγά με τον Σάκη Ρουβά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που τραγουδάνε. Νομίζω θα γίνει ένας χαμός και εκεί. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα την απολαύσουμε μαζί εδώ στους 9, 5 και 1 με τον λογαριασμό. Πού είναι η υπεύθυνη?

Ωραίο τραγούδι, στιγμές και Αντώνης Ρέμος, το Κοσμοράδιο 95,1. Χαίρετε, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής, υπέροχο τουλάχιστον από θέμα μουσικής, μιας και ο καιρός, εντάξει, είναι έτσι και έτσι θα τον έλεγα. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ έχουμε και κάποια βροχή. Γενικά μέχρι τα ξημερώματα θα ρίχνει έτσι λίγες βράδυ Κυριακής, υπέροχο τουλάχιστον από θέμα μουσικής, μιας και ο καιρός, εντάξει, είναι έτσι και έτσι θα τον έλεγα. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ έχουμε και

0: Κάτι έτσι νέο αποκλειστικά εδώ. Για πάρε μια γεύση.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κάτι ξέρει.
1: Κάτι ξέρουν και οι διαιτολόγοι, παιδιά, που προτείνουν να πίνουμε ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνάμε. Είναι η απλή πρωινή συνήθεια που βοηθάει τον μεταβολισμό και την πέψη. Λοιπόν, ξυπνάς, πίνεις αμέσως ένα ποτήρι νερό πριν καν φας, λέει, πρωινό, και ενεργοποιείς ξανά τον μεταβολισμό, ευνοείς την πέψη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί η ενυδάτωση είναι απαραίτητη συνήθεια για τον οργανισμό. Οπότε να ξέρεις, έτσι θα ξυπνήσεις αύριο, έτσι θα ξεκινήσεις τη μέρα σου, ενώ σήμερα την κλείνεις μαζί μου. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί κλείνουμε γενικά την εβδομάδα, Κυριακή βράδυ, εδώ στους 9.5 και 1, και σε λίγο σου φέρνω στον αέρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Μείνε συντονισμένος.
2: Πενελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: It's time to run. Κυριακή 22 Νοεμβρίου γράφεις ιστορία με κάθε σου βήμα. Ο ένατος Ολυμπιακός ημιμαραθώνης Θεσσαλονίκης ξεσηκώνει την πόλη. Τρέξα με Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε ημιμαραθώνιο 10, 5 και 1,5 χιλιόμετρα. Μπες στο olympicdayrun.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε την απόλυτη εμπειρία. Not just the run, the Olympic run.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with laser. IMAX with laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
10: Πλακάκια.
9: Ωραία. Πόσα?
10: Δεν ξέρω.
9: Τι σχέδιο?
10: Δεν ξέρω.
9: Τι χρώμα?
10: Δεν ξέρω.
9: Τι ξέρεις?
10: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
9: Tile Days?
10: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
9: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
5: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
12: για όλο το πλανήτη.
5: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και Χρήστος Μενιδιάτης στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα κάνουμε μία βόλτα τώρα στους δρόμους της πόλης. Πολύ άνετα θα την κάνουμε βέβαια αυτή τη βόλτα, γιατί δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα. Όλα κυλάνε ομαλά στους δρόμους. Προσοχή μόνο με τη βροχή, παιδιά, θα πω εγώ. Φώτα ανοιχτά εννοείται. Και συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Συγκεκριμένα θα σας γυρίσω λίγο πίσω στο 1997, τότε που κυκλοφόρησε το εξής τραγούδι, «Δανεικά» από Μαντό.

0: σαν αστέρι και Γιώργο Σαμπάνη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και δηλώνω εντυπωσιασμένη από τον Μαρκ Χέρμπστ, ο οποίος τι έκανε, παιδιά. Είναι ένας 69χρονος Καναδός που ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 30 χιλιόμετρων με ποδήλατο, περνώντας από 25 χώρες σε 324 ημέρες και κατέκτησε φυσικά το ρεκόρ Guinness για το γυραιότερο άνδρα που έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Εγώ έχω να πω ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός και δεν έχει σημασία πότε θα πετύχεις τον στόχο σου, αλλά να τον πετύχεις. Μπράβο πάρα πολύ. Πολλά μπράβο σε αυτόν τον κύριο, πολλά συγχαρητήρια. Και εννοείται πρέπει να είναι παράδειγμά μας, έτσι. Και εμείς μπορούμε να καταρρύψουμε ό,τι θέλουμε, ακόμη και ρεκόρ Guinness, παιδιά. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με επιτυχίες εδώ στο 95.1. Το μουσικό μας βράδυ συνεχίζεται, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πώς θα θέλατε έτσι το τέρι σας να σας δείχνει, παιδί μου, ότι σας γουστάρει?
3: Το μωρό σας θέλει.
2: Αλλά δεν το κάνει.
4: Με το που μπαίνει, θα σου πει, βουτάει εκεί πέρα.
2: Κάθε μέρα.
3: Όχι, μωρέ, κουραστικό είναι κι αυτό.
2: Μια φορά στις 10 μέρες.
3: Θα τρέχω να κρυφτώ, άμα είναι έτσι, να ξέρω να ακούω το κλειδί στην πόρτα.
4: Όχι, να με περιμένει με τις ναρκιέρες έτοιμη.
2: Αυτός μπορεί να είναι κάτι πιο απλό, ρομαντικό.
4: Αφού έχει κάνει δουλειά στο σπιτιό.
2: Ας φέρει ένα λουλούδι.
3: Έλα, πρόνοιμα. Περίμενε, να σου στέλνει κάθε πρωί, ας πούμε, ένα ωραίο μήνυμα. Είστε δουλειά. Μωρό μου, σε σκέφτομαι.
2: Κάθε πρωί.
3: Κάτι απλό.
2: Κάθε πρωί σε σκέφτεται.
3: Γιατί δεν με σκέφτεται?
2: Δεν
3: με σκέφτεται κάθε πρωί. Πότε με σκέφτεται?
2: Ζήτα τα ρέστα.
3: Τα Σαββατοκύριακα. Δεν μου τα λες καλά, κύριε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
6: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
5: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
6: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
5: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
9: Εύη Κουλκουβίνη.
1: Τίτλος:
9: Φύγε κύριος.

Έτσι όπως τα λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο είναι και το Κοσμοράδιο 95,1, γιατί το ακούτε από παντού. Φιλιά πολλά να στείλω λοιπόν στη Μαρία που μας ακούει από το Μόναχο, εκεί στη Γερμανία. Συντονισμένη όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα στους 9:51. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και παιδιά, ναι, δόθηκε τέλος αυτή την παρεξήγηση με τα follow και τα unfollow ανάμεσα σε Τζότζεφιν και Νίνο. Ο Νίνο γενικά δεν ακολουθάει κανέναν στο Instagram, αν έχετε προσέξει. Και η Τζότζεφιν που πάλι ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, είπε ότι και εγώ τον έκανα unfollow, γιατί γενικά ούτε αυτός ακολουθάει κανέναν. Οπότε τι, μόνο εγώ θα τον έχω. Έχεις το δίκιο σου, Τζότζεφιν. Εννοείται, παιδιά, αυτά είναι για τα social. Γενικά όμως το ζευγάρι φαίνεται να είναι πάρα πολύ αγαπημένο, οπότε αυτό μας αρκεί. Ο Νίνο μάλιστα έρχεται και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζει τις εμφανίσεις του. Στις 23 του μηνός ξεκινάει στο Άιλα, οπότε θα τον απολαύσουμε. Τώρα στον αέρα του Κοσμοράδιο πάντως απολαμβάνουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, μας τραγουδάει «Μη τη φοβάσαι την αγάπη».

Τι να πω τώρα για αυτό το τραγούδι, πραγματικά λυπάμαι. Από Δέσποινα Βανδύ, κυκλοφόρησε το 2001 και πραγματικά τρελαίνομαι οπότε το ακούω. Γενικά όλος ο δίσκος εκείνος της Δέσποινας ήταν φανταστικός. Θυμάμαι και το βίντεο κλιπ στο συγκεκριμένο τραγούδι που είναι έτσι σε μια σχολική τάξη. Η Δέσποινα κάπου χτυπιέται εκεί, δίνει πόνο. Άσε, πολύ μ' άρεσε. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και έτσι μαζί θα περάσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής. Το περνάμε δηλαδή ήδη από τις 8 είμαστε μαζί. Έχουμε ακόμη να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια. Μου έχει ζητήσει ο Γιώργος Πάνο Κιάμο και θα έρθει σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτα όμως θέλω να ακούσετε κάτι που έρχεται αποκλειστικά από αύριο εδώ στους 9.5 και το περνάμε δηλαδή ήδη από τις 8 είμαστε μαζί. Έχουμε ακόμη να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια. Μου έχει ζητήσει ο Γιώργος Πάνο Κιάμο και θα έρθει σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτα όμως θέλω να ακούσετε

0: Μοναδικός Νίκος Μακρόπουλος, σου έχω αγάπη μεγάλη και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 εδώ στους 95,1. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus. Από τη Φρέζιντερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
4: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
4: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
4: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
4: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
6: για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
6: Στον αέρα.
5: Στους 95,1.
6: Στο ίντερνετ.
5: Κοσμοράδιο.gr.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1. Μοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

Κοσμοράδιο 95,1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.

0: Έτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Η ερώτηση του Μάνου, ναι, που προκάλεσε τη διένεξη,
5: ναι, ναι,
4: ήταν αν χρησιμοποιούμε στο air fryer που, ναι, έχουμε και οι τρεις,
5: ναι,
4: τα αντικολλητικά αυτά, χάρτινα δισκάκια, ναι, που, ναι, έχει η συσκευασία. Τέλος πάντων, για, ναι, να κάνω. Εγώ λέω συνήθως όχι, προτιμώ να στάζει κάτι τέλος πάντων.
5: Το για πλέον, να κάνει. Στο χέρι. Εγώ το βάζω στο πλυντήριο πιάτο. Μια χαρά γίνεται. Βγαίνει ο συγκεκριμένο ο κάδο, ο οποίο είναι αποσπόμενο. Βγάζει αυτά τα εξαρτήματα που πρέπει να βγάλει.
6: Τι μα πει τα σηκώτια τότε. Βάζει το εκεί πέρα και μη ρωτά τίποτα.
5: Ο μελέτα δεν μου γίνεται καλά γι' αυτό.
6: Ο μελέτα τη κάνει το.
5: Γιατί εγώ στο air fryer θέλω υγιεινά.
6: Τότε ρωτάς, βάζε τις στο τέτοιο. Πέρα τα μετά όλες τα σκουπίδια. Πάει καινούρια.
5: Μια γνώμη.
6: Μα έπρεξε τα σηκώτια πρωινά.
5: Όχι, έδωσα ένα σκασμό λεφτά για αυτό το air fryer.
6: Σιγά καλέ, πόσο έκανε.
5: Πολλά. Έχει κάμερες μέσα.
6: Έχει κάμερες.
5: Βέβαια, αναγνωρίζει το φαγητό και το ψήνει αυτόματα.
4: Κρυατάκι. Του μιλάει κιόλα.
5: Αμέ. Το χαϊδεύω κιόλα.
3: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

πάβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάβω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: σε χρειάζομαι. Τα μάτια σου δεν βλέπω στο κένο. Πηδάω.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
3: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
4: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Συζητούσες όλη τη βδομάδα για ζαρτιέρες. Πώς θα είσαι η σύντροφό σου να σου δείχνει, ρε παιδί μου, τι θέλει.
2: Δεν μ' αρέσουν ζαρτιές, αλλά ναι.
1: Που λέγαμε, τι άλλο λέγαμε και έλεγες να είναι με ζαρτιέρες. Γενικώς έπαιξε τόσο πολύ, μάλλον και έτσι στο κλείσιμο της εβδομάδας.
3: Εσύ στον ύπνο σου, τι ακριβώς έβλεπες με ζαρτιέρες?
1: Είδα ζαρτιέρες.
3: Τίποτα έτσι, ήταν αφημένες κάπου.
1: Σε κατάστημα, κάτι τέτοιο έπαιξε.
2: Σε ένα πολυέλαιο μέσα, είσαι στο σπίτι μου και τις είδες?
1: Δεν ήταν στο σπίτι σου και ξύπνησα και συνειδητοποιώ, λέω, γιατί να δω εγώ
2: ζαρτιέρες?
3: Για όνομα του Θεού. Πάντως, συγγνώμη, εγώ βλέπω εδώ στον
2: Ονειροκρήτη
3: ότι υπάρχει παιδιά εξήγηση τώρα. Δηλαδή, είναι, Μιράντα μου, προβολή μιας καταπιεσμένης σεξουαλικότητας που προαναγγέλει νέες απολαυστικές πρωτόγνωρες σεξουαλικές εμπειρίες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Μελίνα Ασλανίδου.
0: Τίτλος:
4: Χειροκροτήματα.
5: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μετά ποιο έχει? Ο PQR.
2: Ελεμένο πει.
1: PQR. Πάμε, ξέχασα την αρχή.
2: Τι ωραία, τι ωραία. Ναι,
1: ναι. Σκάλωσα.
2: Ξέρετε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που λένε το τραγουδάκι στην, στα αγγλικά, ε?
1: Ναι, όχι, πώς το λένε.
2: Ναι, παλιά δεν ήταν ABCD, HIJ και Ελεμένο πει. Το Ελεμένο πει δεν υπάρχει. Κρίθηκε αντιπαιδαγωγικό.
1: Γιατί?
2: Και έχει γίνει. ABCD, EFG, HIJ και Ελεμένο πει. RST.
1: Είναι κάτι το Ελεμένο πει. Είναι κάτι κακό το Ελεμένο πει.
2: Ναι, δεν ακουγόταν καθαρά τα γράμματα.
3: Ελεμένο πει.
2: Καταλαβες.
3: Και έχεις Ελεμένο πει.
2: Και η Millennial, θέλω να σας πω, είναι έξαλλη. Γιατί είχαμε μεγαλώσει όλοι με το Ελεμένο πει.
1: Μου αλλάξε μένα
2: το Ελεμένο πει.
1: Φέρε μου το Ελεμένο πει μου.
2: Άντε με γίνει χαμός.
3: Το πίσω θα στο φέρω σίγουρα, Μιράντα, σε λίγο καιρό.
2: Το πλησιάζει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.